Move like this.

0: νούμερο 3.
1: Θα προκαλούμε.
2: Music 892.

0: Μας γράφει ο Σπύρος, ας έρθει αστεροπάρα σπίτι μου μία μέρα για καφέ και ας μου λερώσει τον καναπέ και ό,τι άλλο θέλει αυτή. Τώρα εσύ στο καινούριο καναπέ το δικό μου που ήρθες και μου το λέρωσες.
1: Εντάξει, καθαρίζει.
0: Ήθελα να σε σπάσω στο ξύλο, καταλαβες. Δεν ήταν.
1: Αχ, φωνάξτε με κάποιος που δεν θα έχει ανάγκη να με σπάσει στο ξύλο για λάθος λόγους.
0: Το είπε μόνη της. Για να μην λέτε ότι την παρεξηγούμε την κοπελούλα και την έχουμε παρεξηγήσει.
2: Ευθύμης Κάλφας, Αστερόπι Χαϊνά. Καθημερινά 6 με 9 το απόγευμα, μόνο με συνταγή γιατρού.
3: Στο Music 892.
4: Ακολουθήστε μας στο Instagram @music89.

0: Αν σε πάρουν από την εταιρεία ακροαματικότητας ραδιοφώνων και σε ρωτήσουν εσύ ποιον σταθμό ακούς, αλλά σε ξύπνησαν μετά από δύο ημέρες αϊπνίας, πες
1: Music 892.
0: Μπορεί να μην μπορέσεις να ξανακοιμηθείς, όμως σκέψου, έδωσες χαρά στον αγαπημένο σου σταθμό.

0: Music 892.
1: Πιάνω.
2: Πιάλω.
1: Βάζω.
2: Βάζω.
1: Στο κεφάλι.
2: Το κεφάλι.
1: Κατεβάζω.
2: Κατεβάζω.
1: Φτιάχνω τα χέρια μου.
2: Φτιάχνω τα χέρια.
1: Και σηκώνω ψηλά.
3: Αυτό που ακούσατε δεν ήταν απλά μία άσκηση. Ήταν μία νέα αρχή. Με την πρωινή παιδική παρέμβαση δίνουμε στον παιδικό εγκέφαλο την ευκαιρία για μία νέα αρχή, στηρίζοντάς τον να ξεπεράσει τις δυσκολίες και να ανακαλύψει νέες δυνατότητες. Στην ΕΛΕΠΑΠ έχουμε κάνει την αρχή εδώ και χρόνια. Συνεχίστε να στηρίζετε τα γενναία μας παιδιά. Μάθετε περισσότερα στο elepap.gr.
4: Τι είσαι, Δημήτρη μου?
5: Είμαι γενναίος. Θα τα καταφέρω.
6: Previously. Στα κουνάβια.
7: Τα ελεύθερα ζευγάρια πάνε και κάνουν σεξ και είναι και δύο λάμπες. Είναι σαν κοτόπουλα. Έχουν εξηρήσει μέχρι και ρουθούνια μέσα.
8: Ναι.
7: Οι παντρεμένοι θα πάμε για έρωτα και με το που κάνεις χρουπ γίνανε. Κύριε, δηλαδή θέλω να σου πω ότι, είναι διαφορετικό του ελεύθερο. Δηλαδή, άμα κατεβάσουμε βρακιά και δύο, θα κλάψουν μάτια.
8: Εντάξει, ρε Φάνη.
9: Είναι τόσο πολύ
8: ρε.
7: Θέλεις ματσέτα Αμαζονίου και να μπει μέσα. Να βγάλει τα. Και ο ένα και ο άλλο. Αγάπη μου ακολούθα. Πάω να πω. Και κόβεις έτσι ρε, σαν τον Ινδιάνα Τζόουνς.
6: Το πιο μίζερο πρωινό της Αθήνας. Τα κουνάβια κάθε πρωί στις 7. Λατρεύεις να συχαίνεσαι να τους ακούς. Yeah.

0: Music 892.
1: Ο ήλιος βελτιώνει την υγεία των οστών, μειώνει την αρτηριακή πίεση, βοηθά στην πρόληψη ασθενειών και προάγει την καλή ψυχική υγεία. Ωστόσο, η υπερβολική έκθεση στον ήλιο μπορεί να προκαλέσει εγκάβματα, προορυγήρανση και καρκίνο του δέρματος. Φέρ σου έξυπνα. Λάβε τα μέτρα σου τις ώρες της έντονης ηλιακής ακτινοβολίας. Κάνε χρήση αντιλιακού. Φόρα προστατευτικό ρουχισμό, γυαλιά ηλίου και καπέλο. Μείνε στη σκιά, ιδιαίτερα μεταξύ 11 και 3 το μεσημέρι. Ενημερωτική εκστρατεία για τη δημόσια υγεία. Ενημερώσου υπεύθυνα, ρώτα τον φαρμακοποιό σου. Ένα κοινωνικό μήνυμα της Ομοσπονδίας Συνεταιρισμών Φαρμακοποιών Ελλάδος.
2: Εγώ τώρα πήγα και έδωσα αίμα. Έχω να δώσω, ρε παιδί μου, και ούρα, εντάξει.
3: Πάρα πολύ ωραία.
2: Ποιο είναι το πρόβλημά μου τώρα? Από εκεί, από το κέντρο, μου δώσανε κουτάκι γυμνό. Και αύριο πρέπει να το παραδώσω. Αλλά ρε παιδιά, δεν μπορώ να μπω έτσι μέσα. Κάπως πρέπει, κάπου πρέπει
3: καλά,
2: να το βάλω.
3: Σε μικροβιολογικό εργαστήριο θα μπεις. Δεν θα μπεις σε σούπερ μάρκετ.
2: Γιατί δεν μου δώσανε ένα κουτάκι να τα βάλω? Θέλω να αποφαίνεται. Ο Άλεξ, πολύ φίλος μου, και εμένα έτσι μου το δώσαν και το πήγα, λέει, έτσι λεβέντικα περήφανα. Να φαίνονται όλα.
3: Καλά, σιγά.
2: Θες να στα δώσω να τα πας εσύ?
3: Ναι, ναι, τέλεια.
2: Αφού είσαι
3: τέλεια.
2: Τόσο, συγγνώμη, αφού είσαι τόσο άνετη και δεν έχεις πρόβλημα.
3: Ναι, θα ξυπνήσω εγώ πρωινιάτικα. Να έρθω να σε περιμένω κατουρίσεις. Μήπως σκροτάμε το ποτήρι.
4: Ευθύμης Κάλφας, Αστερόπι Χαϊνά. Καθημερινά 6 με 9 το απόγευμα, μόνο με συνταγή γιατρού.
0: Στο Music 892.
5: Ακολούθησε μας στο TikTok at official 89.2.
6: Dime que lo que pasa, bebé, te pa' mi casa, yo te espero sin nada.

0: 92,9.
1: Πολύ
0: σωστό.
2: Αλλά πάντα μέσα στη φάση.
3: Τέκε, τέκε. Τέκε, τέκε. Τέκε, τέκε. Siente el tema.

0: Αν σε πάρουν από την εταιρεία ακροματικότητας ραδιοφώνων και σε ρωτήσουν εσύ ποιο σταθμό ακούς, γέλαμε υφάκι. Χα, πες
1: Music 892
0: και συνέχισε να ακούς πολύ μπροστά μουσικάρες. No matter what, no matter what, you got.

0: Previously.
1: Στα κουνάβια.
2: Τι κάνετε ρε παιδιά?
3: Καλά είμαστε, Κατερίνα.
2: Εγώ δεν είμαι καλά. Είμαι στο νοσοκομείο.
4: Τι έπαθε?
2: Γι' αυτό σα έστειλα μήνυμα να μου κάνετε την παράσταση. Έπαθα μία βαριά φλεγμονή στο παχιέτερο και έχω τσιρλωθεί.
4: Εντάξει, αυτό κλάσιμο δεν θέλει.
2: Ναι, αλλά δεν μπορώ, ρε Φάνη.
4: Εντάξει, όχι.
2: Γιατί τώρα, άμα τραγουδήσω, θα μου βγει ο αέρα. Είμαι σίγουρη θα το καταφέρω.
3: Πάμε.
2: Λοιπόν, θα πω κάτι ξεσηκωτικό.
4: Πάμε, ξεσηκωτικό.
2: Τώρα καίω την καρδιά μου.
4: Καλύτερα να
2: κλαμε.
4: Γεια σου, γεια σου.
1: Το πιο μίζερο πρωινό της Αθήνας. Τα κουνάβια κάθε πρωί στις 7. Λατρεύεις να συχαίνεσαι να τους ακούς.

0: Λούλου.
1: Στην Γερμανία ένας άνθρωπος απολύθηκε επειδή πήγαινε πολύ στην τουαλέτα.
2: Καλά τον έκανε. Πιστεύω ότι τα κόβουμε πάρα πολύ χοντρά γιατί δεν είμαστε εργοδότες. Γιατί η τουαλέτα είναι να σηκωθείς, να πας, θα περάσεις το γραφείο, θα μιλήσεις και με τη Χρύσα.
1: Σιγά
2: θα
1: τώρα,
2: μιλήσεις
1: ρε.
2: Και με τη Χρύσα. Έχει χαθεί ένα τέταρτο. Επί τέσσερα. Πόσο είναι?
1: Μια ώρα.
2: Μια ώρα. Μισή ώρα να φας το διάλειμμα, μια μισή. Δεν πληρώνω εγώ.
1: Παιδί μου, η τουαλέτα είναι.
2: Να βάλεις καθετήρα. Μην πίνεις νερά και καφέδες και χυμούς.
1: Ο άνθρωπος έχει δουλέψει στο βυθό του μπικίνι σαν τον κύριο Καβούρη σίγουρα πράγματα.
3: Λεφτά.
4: Ευθύμης Κάλφας, Αστερό Μιχαϊνά. Καθημερινά 6 με 9 το απόγευμα, μόνο με συνταγή γιατρού.
3: Στο Music 892.
5: Ακολουθήστε μας στο Instagram @music892.

0: σε πάρουν από την εταιρεία χρωματικότητας ραδιοφώνων. Ναι. Ενώ περιμένεις την ουρά της τράπεζας και σε ρωτήσουν. Εσύ, ποιος το έχουμε ακούς. Απλά απάντησε.
1: Music. 8, 9, 2.
2: Κλείστο. Ναι, τώρα,
1: είναι
2: τώρα,
1: πολύ
2: κλείστο.
1: Μπροστά.
2: Τώρα κλείστο.
1: Θα πρέπει να σας αφήσω τώρα.
2: Ακούσε.
1: Δεν μπορώ να μιλήσω άλλο.
2: Τώρα κλείστο.
1: Ευχαριστώ.

0: Previously.
1: Στα κουνάβια.
2: Έκανα μπότοξ, κακό είναι.
3: Όχι εσύ Δημήτρη.
2: Κάναμε λοιπόν ένα πολύ φυσικό αποτέλεσμα για να μην ζαρώσω ρε παιδί μου περισσότερο και μελλοντικά.
4: Να πούμε παρότι ο Μίτσος είναι νέος, είχε ένα πρόβλημα στο πρόσωπο. Αυτό που λέμε ρε παιδί μου.
2: Πολύ εκφραστικότητα. Είμαι πολύ εκφραστικό.
4: Πολύ εκφραστικότητα ή αλλιώς. Πώς να το λέμε. Χιδόφατσα που λέμε. Ήταν σαν. Παπαροσακούλα.
2: Φάρη τι λες. Μαρία ήμουν παπαροσακούλα. Μαρία τι λέει. Λεωνίδα γελάς.
4: Να σου πω. Στέλνει ο Μιχάλης. Λέει Μπομπ μην τους ακούς. Γράψε τους τα μούτρα σου.
5: Το πιο μίζερο πρωινό της Αθήνας. Τα κουνάβια κάθε πρωί στις 7. Λατρεύεις να συχαίνεσαι να τους ακούς.

0: Είχα τρεις
1: κάθε
0: μέρες
1: φορά
0: να
1: που
0: κοιμηθώ.
1: Σε ρωτάω, πώς γίνεται να ξέφυγες λίγο στο πρόγραμμα του ύπνου, να κοιμήθηκες 8, 9, 10 ώρες, ας πούμε.
0: 12.
1: Τώρα καταλαβαίνω γιατί είναι έτσι το πρόσωπό σου.
0: Τι είπε. Ξέρεις ότι αν κοιμάσαι πολλές ώρες, κουράζεσαι γιατί το σώμα έχει αφιδατωθεί, γιατί τόσες ώρες δεν έχεις
1: πει νερό. Αφιδατωθεί.
0: Ναι.
1: Να κοιμάσαι με ένα λάστιχο στο στόμα.
0: Αν με χτυπήσει και εμένα φως στο μάτι, επειδή χάνω τον ύπνο μου, πηγαίνω με κλειστά.
1: Να κοιμάσαι με γυαλιά ήλιο σαν τη Lady Gaga.
0: Βάζω μάσκα πολλές φορές.
1: Βάζει και μάσκα. Με την αφή πηγαίνει όμως.
0: Μια φορά πάτησα τη ρούμη κατά λάθος.
1: Πάει το γατί.
0: Ολοζώντανη είναι, εντάξει.
1: Ήρθε η ώρα να της το πω. Σου πήραμε μια αλήθεια με τη ρούμη, γιατί δεν τα κατάφερε η ρούμη εκείνη την ημέρα.
2: Ευθύμης Κάλφας, Αστερό Μιχαϊνά. Καθημερινά 6 με 9 το απόγευμα, μόνο με συνταγή γιατρού.
3: Στο Music 892.
4: Ακολούθησε μας στο TikTok. At official music 892.

0: αν σε πάρουν από την εταιρεία ακροματικότητας ραδιοφώνων ενώ περιμένεις την έναρξη της ταινίας και σε ρωτήσουν. Εσύ, ποιος το έχουμε ακούς?
1: Music 892 βέβαια.
2: Πάσκαλε αγόρι μου.
3: Συγγνώμη.
4: Περάστε έξω κύριε. Μπορεί να ήμουν ενοχλητικός και να μην είδα ταινιάρα. Έκανα όμως χαρούμενο το σταθμό μου. Your girl could never move like this.

0: Music 892.
1: Είναι ώρα για Intermed και Luxurious Sun Protection Drops. Θέλεις πολύ ψηλή αντιλιακή προστασία που διαρκεί και βαθιά ενυδάτωση για το πρόσωπό σου? Το Luxurious Sun Protection Drops SPF 50 Plus της Intermed είναι η λύση. Με ένα μείγμα 4 διαφορετικών μορφών, η αλουρονικό οξέως δημιουργεί ένα τρισδιάστατο πλέγμα και προσφέρει εντατική ενυδάτωση στις βαθύτερες στιβάδες της επιδερμίδας. Το εκχύλισμα κύστου προστατεύει από το blue light και τη φωτογύρανση, ενώ η νιασυναμίδη ενισχύει την άμυνα της επιδερμίδας και την προστατεύει από το οξυδωτικό στρες. Προστασία και φροντίδα με το Luxurious Sun Protection Drops. Γιατί το δέρμα σου αξίζει το καλύτερο. Intermed είναι η απάντηση.
2: Θα δούμε Μουντιάλ το βράδυ.
3: Αμέ.
2: Θα παραγγείλουμε κιόλας.
4: Αμέ.
2: Θα έρθεις από μένα.
3: Αμέ.
2: Ωραία δεν θα ήταν να παίζαμε κι εμείς στα γήπεδα της Αμερικής.
3: Αμέ. Τη Superbet μπορούμε. Γιατί τώρα παίζουμε μαζί και στην Αμερική με Super 300 δώρα χωρίς κατάθεση και Super Τρίλισσα με έπαθλο έως και 1 εκατομμύριο ευρώ μετρητά. Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί και στο Μουντιάλ. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όροι.
5: Η μάρκα αναψυκτικών Green, η δημιουργός των Green Mocktails, ενημερώνει τους καταναλωτές ότι το MOCK για να μην σε πιάνει ο κοκ δεν είναι επίσημη διατροφική πληροφορία προϊόντος. Είναι όμως κάτι που εκτιμάς πολύ το επόμενο πρωί. Green Mocktails. 0% αλκοόλ, 0% θερμίδες, 100% υπεύθυνο παρτάρισμα. Δοκίμασέ τα σε 6 μοκτέλιες γεύσεις. Μοχίτο, παλώμα, bitter orange spritz, pink grapefruit, passion fruit, ruby ginger lime.
6: Green.
5: Με αλήθειες και φυσαλίδες.
7: Θα ήθελα να σας ευχαριστήσω έναν-έναν προσωπικά για αυτά τα 10 χρόνια που μετράει La Vie en Rose από την εποχή της κατσαρόλας από όπου ξεκίνησα, γιατί όλοι εσείς με σηκώσατε από το πάτωμά μου και με φτάσατε στο σήμερα ώστε να μπορώ να δημιουργώ στολίδια αλλά και να προσφέρω σε όσους έχουν πραγματική ανάγκη. Σας περιμένουν πάρα πολλά πακέτα προσφορών και ένα δώρο που είναι η απόλυτη έκπληξη.
8: Πάμε καμιά βόλτα με το αμάξι.
9: Να περάσουμε πρώτα από τα Lidl στη γειτονιά να φουλάρουμε και μετά πάμε όπου θες.
8: Έχουν βάλει και καύσιμα.
9: Τα πάντα λέμε. Βενζίνη, δίζελ, αέριο και μάλιστα δωρεάν. Με Lidl Plus.
10: Με Lidl Plus, φουλάρεις και πας. Πάρε και εσύ μέρος στον μεγάλο Lidl Plus διαγωνισμό που μοιράζει καύσιμα συνολικής αξίας 100.000 ευρώ σε 1.000 τυχερούς. Από 22 Ιουνίου έως 19 Ιουλίου ενεργοποίησε το κουπόνι που βρίσκεις στην εφαρμογή, κάνε αγορές άνω των 50 ευρώ, σκάνανε την ψηφιακή κάρτα Lidl Plus στο ταμείο και μπες αυτόματα στην κλήρωση. Κάθε εβδομάδα 250 τυχεροί κερδίζουν από μία δωροκάρτα καυσίμων αξίας 100 ευρώ. Δυνατότητα συμμετοχής κάθε εβδομάδα. Lidl, γιατί αξίζει. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
11: Πού πας καλέ βιαστικός και καταϊδρωμένος?
12: Αχ, δεν αντέχω άλλο Κέτι, λιώνω.
11: Για μένα?
12: Από τη ζέστη και βαριέμαι φουλ.
11: Τότε δεν στο κουλ.
12: Στην πόλη, αποκλείεται.
11: Στο βουνό, όλο το καλοκαίρι στο καζίνο της Πάρνηθας τρέχουν οι πιο cool εβδομάδες μετρητών για έως 320.000 ευρώ σε πολλούς τυχερούς. Κάθε Δευτέρα, Τετάρτη, Παρασκευή και Σάββατο έως 20.000 ευρώ την ημέρα μας περιμένουν στον πιο δροσερό προορισμό της Αθήνας με πολλές εκπλήξεις και μοναδικά summer vibes.
12: Τότε μην κάθεσαι. Ανεβαίνει η θερμοκρασία, ανεβαίνουμε κι εμείς βουνό για μετρητά που δροσίζουν. Στο Regency Casino Mont Parnasse.
10: Δελτία συμμετοχής με τη δωρεάν είσοδο στο καζίνο. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.

0: Love and Rose Live Radio Series Episode 10 Νέα Σμύρνη. Ο Music 892 και η Love and Rose ενώνουν τις δυνάμεις τους. 5η 2 Ιουλίου από τις 6 το απόγευμα έως τις 9 το βράδυ, τα κουνάρια με τον Φάνη Λαμπρόπουλο, τη Μαρία Ένεσλη και τον Δημήτρη Μπουμπουλίνη εκπέμπουν live από το κατάστημα Love and Rose στη Νέα Σμύρνη, Ομήρου 67. Ελάτε να ανακαλύψουμε μαζί τα προϊόντα της Love and Rose, ακούγοντας την καλύτερη ξένη mainstream μουσική μαζί με πολλές εκπλήξεις.
1: Μη λείψει κανείς.
2: Θέλουμε τα πάντα από νωρίς. Με λόγο ή χωρίς. Να το σκάμε με περίεργες παρέες. Έτσι να περνάνε οι μέρες.
3: Δεν είμαστε μια επιτυχία, μια αποτυχία, μια πτυχιακή. Αυτά είναι μόνο η αρχή. Τα θέλουμε όλα για πιο πολύ. Και ας λέμε την υπερβολή.
4: Ήρθε το WhatsApp Under 30 για να δώσει περισσότερα σε περισσότερους. Περισσότερα data, περισσότερες εμπειρίες. Για πρώτη φορά σε όλους εμάς κάτω των 30. WhatsApp, όλα παίζουν.
5: Η μάρκα αναψυκτικών Green, η δημιουργός των Green Mocktails, ενημερώνει τους καταναλωτές ότι το Mock για να μην σε πιάνει ο κοκ δεν είναι επίσημη διατροφική πληροφορία προϊόντος. Είναι όμως κάτι που εκτιμάς πολύ το επόμενο πρωί. Green Mocktails. 0% αλκοόλ, 0% θερμίδες, 100% υπεύθυνο παρτάρισμα. Δοκίμασέ τα σε 6 μοκτέλιες γεύσεις. Μοχίτο, παλώμα, bitter orange spritz, pink grapefruit, passion fruit, rody ginger lime. Green. Με αλήθειες και φυσαλίδες.
6: Ανακοινησιακό ποίημα θα μπορούσε. Μες στα φουστάνια πρόβαλε η νιά ευτυχισμένη. Όμορφη φρέσκια ολόδροση σαν πίνακας φτιαγμένη. Κι ο κόνοψ, το κουνούπι δηλαδή, ευαρέθηκε άλλον να περιμένει. Μη με τσιμπήσεις του πε αυτή, μα βγήκε γελασμένη. Κι έτσι η όμορφη νιά ευρέθηκε πολλάκις τσιμπημένη. Εσύ όμως, κλασικά Repel Spray. Το Repel Spray κρατάει τα έντομα μακριά για 8 ώρες, είναι άοσμο και είναι κατάλληλο για βρέφη, παιδιά και ενήλικες. Κλασικά Repel Spray είναι από την Unipharma.
7: Χρησιμοποιείτε τα διοκτώνα με ασφαλή τρόπο. Να διαβάζετε πάντα την ετικέτα και τις πληροφορίες για το προϊόν πριν από τη χρήση. Προϊόν εγκεκριμένο από το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων.
8: Ψάχνεις για σούπερ επιλογές? Στα My Market θα βρεις. Από τη Δευτέρα 22 Ιουνίου έως και το Σάββατο 27 Ιουνίου, ελιά ή σπάλα βοϊού Πολωνίας χωρίς κόκαλο 11,79 το κιλό. Φέτα βαρελίσια pop βιτίνας 9,95 το κιλό. Και Μινέρβα κλασικό ελαιόλαδο 4 λίτρων και Ρίο Μάρε επιλεγμένα προϊόντα σε σούπερ τιμές. My Market, μαζί για όσα αγαπάς. Για μεγάλη ποικιλία και σούπερ τιμές, έλα σε ένα από τα 300 καταστήματα My Market ή μπες στο mymarket.gr.
9: Guys, είναι official! Μας περιμένουν contracts! 100K κόσμος σε κάθε live! Cameras everywhere! Είσαστε έτοιμοι? Ξεκινάμε το tour!
10: Μπρο μου, δεν είναι η στιγμή. Chill.
9: Huh?
10: Παίζει παγκόσμιο.
9: What?
11: Με την προσφορά γνωριμίας της Στοίχημαν με 1016 δώρα χωρίς κατάθεση, 5 ευρώ κουπόνι για e-food και 5 ευρώ για Domino's, η στιγμή είναι μόνο παγκόσμιο. Στοίχημαν, η στιγμή σου ανήκει. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
12: Καλοκαίρι με ομορφιά, μόδα και στυλ στα Hondo Center. Απολαύστε τον ήλιο και τη θάλασσα με στυλ και προστασία. Ανακαλύψτε μεγάλη ποικιλία σε αντιλιακά για πρόσωπο και σώμα.

0: αλλά και εντυπωσιακά μαγιό που θα απογειώσουν την καλοκαιρινή σας εμφάνιση. Όλα τα αγαπημένα σας beauty brands, μαγιό και beachwear για summer looks που ξεχωρίζουν. Επισκεφτείτε ένα πολυκατάστημα Hondo Center δίπλα σας και ζήστε την απόλυτη εμπειρία καλοκαιρινού shopping.
1: Hondo Center. Υπέροχο ταξίδι ομορφιάς.
0: Hondo Center.
2: Ο πάγκος της Νίκας έχει κανόνες. Κανόνας 1. Η ποιότητα φαίνεται πριν τη δοκιμάσεις. Κανόνας 2. Το σωστό πάχος της φέτας είναι προσωπική υπόθεση. Κανόνας 3. Αν χρειάζεται να εξηγήσεις τη γεύση, δεν είναι η σωστή. Κανόνας 4. Η πρώτη φέτα μετράει. Και η δεύτερη και κάθε φέτα μετά. Γιατί αυτές οι φέτες Νίκας πηγαίνουν στο τραπέζι σου. Και εκεί αυτό που μένει είναι η γεύση. Γιατί τελικά δεν επιλέγεις απλώς κάτι να φας. Επιλέγεις κάτι να απολαύσεις. Βλέπεις Νίκας, είναι καλό.
3: Ακολούθησέ μας στο YouTube at music 89.2.

0: σε πάρουν από την εταιρεία κροματικότητας ραδιοφώνων. Εννοείσαι τον οδοντίατρο και σε ρωτήσουν. Εσύ, ποιο σταθμό ακούς? Με το στόμα γεμάτο από γάζες, απλά μουρμούρισε.
1: Πόνας.
2: Μπορεί να πόναχα και να έτρεχαν τα σάλια, αλλά έκανα χαρούμενο το σταθμό μου.

0: The Beach από το Music 892. Φέτος το καλοκαίρι δημιουργούμε τα πιο ξεχωριστά Music Beach Parties δίπλα στη θάλασσα. Με την υποστήριξη της Durex, γιατί οι καλύτερες καλοκαιρινές ιστορίες ξεκινούν αυθόρμητα.
1: Oh my God.
0: Για δύο Κυριακές, 5 και 12 Ιουλίου, μετατρέπουμε το Divers Beach Bar στη Νέα Μάκρη στο απόλυτο καλοκαιρινό σημείο συνάντησης για Sets on the Beach. Από τη 1 έως τις 3 το μεσημέρι, live radio show με τους Ευθύμη Κάλφα και Αστερόπη Χαϊνά. Και από τις 4 μέχρι να δύσει ο ήλιος, η Ξένια Γκάλη αναλαμβάνει τα decks και το party ξεκινά. Δώσε vibes στο καλοκαίρι σου με το Music 892. Sets on the Beach by Durex.
1: Let's dance.
2: All you need.
3: Θέλουμε τα πάντα από νωρίς. Με λόγο ή χωρίς. Να το σκάμε με περίεργες παρέες. Έτσι να περνάνε οι μέρες.
4: Δεν είμαστε μια επιτυχία, μια αποτυχία, μια πτυχιακή. Αυτά είναι μόνο η αρχή. Τα θέλουμε όλα για πιο πολύ. Και ας λέμε την υπερβολή.
5: Ήρθε το WhatsApp Under 30 για να δώσει περισσότερα σε περισσότερους. Περισσότερα data, περισσότερες εμπειρίες. Για πρώτη φορά σε όλους εμάς κάτω των 30. WhatsApp, όλα παίζουν.
6: 10 χρόνια Spotaway. Έχουμε γενέθλια. Δίνουμε το premium αυτοκίνητο που πάντα ήθελες σε προσιτή τιμή. Έως 30% έκπτωση στο leasing σε εκατοντάδες επιλεγμένα premium οχήματα. Μπες τώρα στο spotawheel.gr και οδήγησε premium σε τιμή μεταχειρισμένου. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
7: Ξέρεις ότι στα Lidl τα φρούτα και τα λαχανικά μας είναι full φρέσκα, full ποιοτικά, full γευστικά.
8: Φουλ και λίγα λες.
7: Ξέρεις ότι είναι και με φουλ εγγύηση.
8: Εγγύηση? Τι μου λες?
7: Φουλ εγγύηση. Γιατί στα Lidl είμαστε τόσο σίγουροι για τα φρούτα και τα λαχανικά μας, που αν δεν μείνετε 100% ευχαριστημένοι, σας επιστρέφουμε την αξία του στο φουλ.
8: Έλα τώρα, αφού ξέρετε ότι θα μείνουμε ευχαριστημένοι. Πού τα πουλάτε αυτά?
7: Στα Lidl. Όποιος ξέρει, ξέρει. Lidl. Γιατί αξίζει.
9: Πού πας καλέ βιαστικός και καταϊδρωμένος?
10: Αχ, δεν αντέχω άλλο Κέτι, λιώνω.
9: Για μένα?
10: Από τη ζέστη και βαριέμαι φουλ.
9: Ε, τότε δες το κουλ.
10: Στην πόλη, αποκλείεται.
9: Στο βουνό, όλο το καλοκαίρι στο καζίνο της Πάρνηθας τρέχουν οι πιο cool εβδομάδες μετρητών για έως 320.000 ευρώ σε πολλούς τυχερούς. Κάθε Δευτέρα, Τετάρτη, Παρασκευή και Σάββατο έως 20.000 ευρώ την ημέρα μας περιμένουν στον πιο δροσερό προορισμό της Αθήνας με πολλές εκπλήξεις και μοναδικά summer vibes.
10: Τότε μην κάθεσαι. Ανεβαίνει η θερμοκρασία, ανεβαίνουμε κι εμείς βουνό για μετρητά που δροσίζουν. Στο Regency Casino Mont Parnasse.
11: Δελτία συμμετοχής με τη δωρεάν είσοδο στο καζίνο. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
12: Plus, plus, plus.
8: Τι είναι πάλι αυτό που τραγουδάς όλη μέρα?
13: Η επιτυχία του καλοκαιριού.
8: Δηλαδή?
13: Δηλαδή το Σύμπα. Plus δροσιά. Plus άνεση. Plus εξοικονόμηση.
8: Plus, plus, plus.
13: Κλιματιστικά το ΣΥΜΠΑ και απολαμβάνεις κορυφαία απόδοση, μοναδική άνεση και εξοικονόμηση ενέργειας. Το ΣΥΜΠΑ. Κλιματιστική υπεροχή Α3+.
14: Λοιπόν, το πρόγραμμα έχει...
15: Άσε με να απολαύσω το ταξίδι, γι' αυτό διάλεξα το ταχύπλοιο της E-Jets.
14: Κώστα, πρέπει να βγάλω το πρόγραμμα της Πάρου. Λοιπόν, βουτιά στη Χρυσή Ακτή, ΣΑΠ, ταβερνάκι, βόλτα στην Νάουσα, παγωτό, βόλτα με γουρούνα, βουτιά στην παραλία Κολυμπήθρες.
15: Για πότε είναι αυτά?
14: Για σήμερα.
15: Πριν λίγο ξεκινήσαμε, έχουμε ακόμα.
16: Με SeaJets ξέρεις ότι θα φτάσεις γρήγορα και άνετα στον προορισμό σου με το μεγαλύτερο στόλο ταχύπλων στον κόσμο. Και έτσι θα έχεις χρόνο για να χαρείς ακόμα περισσότερο το καλοκαίρι σου.
17: Παρακαλούνται οι επιβάτες με προορισμό την Πάρο να αποβιβαστούν.
15: Ω, φτάσαμε.
14: Με SeaJets ήρθαμε. 2 ώρες και 40 λεπτά το κάνει για Πάρο από τον Πειραιά. Ευτυχώς έχω και πρόγραμμα για αύριο.
16: SeaJets. Κερδίζεις καλοκαίρι. Μετά από ώρες στον ήλιο, επιστρέφεις από την παραλία νιώθοντας τουρίστας στην ίδια σου την πόλη. Και εκεί που πας να βγάλεις την μπλούζα, το δέρμα σου κάνει αυτό το...
15: Ο, φίλε, λίγο πιο απαλά.
16: Εκεί χρειάζεσαι την Bepanthol κρέμα, που ανακουφίζει, ενυδατώνει και βοηθά στην ανάπλαση του δέρματος με προβιταμίνη Β5. Bepanthol κρέμα. Η δροσιά που αποζητά το δέρμα σου.
18: Ψάχνεις για σούπερ επιλογές? Στα My Market θα βρεις. Από τη Δευτέρα 22 Ιουνίου έως και το Σάββατο 27 Ιουνίου, ελιά ή σπάλα βοϊού Πολωνίας χωρίς κόκαλο 11,79 το κιλό. Φέτα βαρελίσια pop βιτίνας 9,95 το κιλό. Και Μινέρβα κλασικό ελαιόλαδο 4 λίτρων και Ρίο Μάρε επιλεγμένα προϊόντα σε σούπερ τιμές. My Market. Μαζί για όσα αγαπάς. Για μεγάλη ποικιλία και σούπερ τιμές, έλα σε ένα από τα 300 καταστήματα My Market ή μπες στο mymarket.gr.

watching. Κάτι νέο ετοιμάζεται από τον Music 892 και τη Mix Professional Makeup. Κάτι που θα σε κάνει να σταματήσεις, να κοιτάξεις, να χαμογελάσεις και να ζήσεις το καλοκαίρι αλλιώς. Σύντομα στο flagship κατάστημα της Mix Professional Makeup στο Μοναστηράκι. Και ίσως

0: Το Zoom από κοντά για να το ζεις εσύ πιο δυνατά, τώρα και με άχαστη προσφορά χωρίς κατάθεση. Εδώ παίζεις με Super Boost για ακόμα πιο δυνατά παρολί, απολαμβάνεις καθημερινές ανταμοιβές στο live καζίνο και συμμετέχεις σε τουρνουά με τεράστια έπαθλα. Fonbet. Από παίκτες για παίκτες. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
1: Θέλεις οικονομία. Θέλεις μασούτη.
2: Έως το Σάββατο, γαλοπούλα καπνιστή Φουαντρέι Φαντί στο κιλό μόνο 14,93. Σκληρό τυρί Δανία Σάρλα χύμα το κιλό μόνο 9 ευρώ. Όλα τα παγωτά Ben & Jerry's 1-1 δώρο. Και επιλεγμένες κάψουλες καφέ Λορ 10 τεμάχια μόνο 3,49. Οι προσφορές μας ισχύουν στα καταστήματα Κριτικός και σε επιλεγμένα Αριάδνη ελληνικά μάρκετ.
3: Το Πανεπιστήμιο Λευκωσίας διοργανώνει ημερίδα ενημέρωσης στην Αθήνα. Έλα να τα πούμε από κοντά την Τετάρτη 1η Ιουλίου από τις 6.30 έως τις 8 το βράδυ στην Πανεπιστημιούπολη του Unique Athens, 21η οδός, αριθμός 17, στο Ελληνικό. Μάθε για τα προγράμματα σπουδών, για τις δυνατότητες εγγραφής, για τις υποτροφίες σε Αθήνα και Λευκωσία και για τη φοιτητική ζωή στις δύο πόλεις. Κάνε δωρεάν το τεστ επαγγελματικού προσανατολισμού Άριστον, το οποίο επιχορηγείται από το Unique και ανακάλυψε. Κάλυψε το επάγγελμα που σου ταιριάζει. Για περισσότερες πληροφορίες, www.unique.ac.cy.
4: Το καλοκαίρι ο Τζίτζικας μπορεί να σκάει. Εσύ όχι. Στα Max Stores θα βρεις όλα όσα χρειάζεσαι για τη θάλασσα και την παραλία. Ομπρέλες, καρέκλες, ξαπλώστρες, ψυγεία, φουσκωτά και πολλά ακόμα στην καλύτερη σχέση ποιότητας-τιμής. Ανακάλυψε τα όλα σε ένα κατάστημα Max Stores και στο maxstores.gr και ετοιμάσου για ένα ξέχαστο καλοκαίρι. Μη σκάς. Καλοκαίρι στα Max.
5: Α4 τα περιπολικό.
6: Η μάρκα αναψυκτικών Green, η δημιουργός των Green Mocktails, ενημερώνει τους καταναλωτές ότι το σύνθημα Mock για να μη σε πιάνει ο κοκ βγήκε νούμερο 1. Το νούμερο 2 ήταν το λαφιέ στα λόκα και θα περνάς όλα τα μπλόκα.
7: Green Mocktails. 0% αλκοόλ, 0% θερμίδες, 100% υπεύθυνο παρτάρισμα. Δοκίμασέ τα σε 6 μοκτέιλιες γεύσεις. Μοχίτο, παλώμα, bitter orange spritz, pink grapefruit, passion fruit, rody ginger lime.
8: Green.
7: Με αλήθειες και φυσαλίδες.
9: Ε, ακούς, τώρα με τη Superbet έχουμε συμπαίκτη και στο παγκόσμιο.
10: Τι έχουμε?
9: Συμπαίκτη, πώς το λένε. Teammate, κομπανιέρο, κομπανιέιρο, Mitch Biller, Nakama, Coequipe, κομπάνιο, Team Colleague,
11: Παντρούσκα, Ταβαρίς Ποκομάτσιο.
9: Με τη Superbet έχουμε συμπαίκτη και στο Μουντιάλ. Γιατί με Super 300 δώρα χωρίς κατάθεση και Super Τρίλιζα με έπαθλο έως και 1 εκατομμύριο ευρώ μετρητά, σε όποια γλώσσα κι αν το πεις, το νόημα είναι ίδιο. Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί και στο Μουντιάλ.
12: Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όρι.
13: Όλα δικά σου και σε χαμηλές τιμές. Γιατί αξίζει. Σάββατο στα Lidl. Γραβιέρα εγώ πρόβια, 400 γραμμάρια, 25% φθηνότερα, 4,29. Κριτσίνια με ελιόσπορους, 400 γραμμάρια, 41% φθηνότερα, 1 ευρώ και 9 λεπτά. Και ξηρή καρπή και αποξηραμένα φρούτα, 200 γραμμάρια, 30% φθηνότερα, 1,87. Lidl. Γιατί αξίζει.
14: Ακολούθησε μας στο TikTok at official 89.2. No matter what, no matter what, you got.

0: αν σε πάρουν από την εταιρεία ακροαματικότητας ραδιοφώνων ενώ περιμένεις την πτήση σου και σε ρωτήσουν εσύ ποιο σταθμό ακούς.
1: Παρακαλούνται οι επιβάτες του Music 892 να προσέλθουν στη πύλη νούμερο 1.

0: Music 892. Λοιπόν, γάτες μου, θέλω όλες να κοιτάτε με νόημα το φακό και να ποζάρετε. Έτσι, πάμε, δώστε μου νιάου.
1: Νιάου.
2: Νιάου.
0: Είστε scratch, είστε ανανεωμένες, είστε τυχερές. Δίνετε τα πιο συχνά κέρδη.
3: Η ανανεωμένη οικογένεια λαχνών Scratch γάτες είναι εδώ και προσφέρει ενθουσιασμό και τα πιο συχνά κέρδη. Τώρα με νέο λαχνό που ένα στους δύο κερδίζει.
0: Μπράβο σε όλες, το έχουμε.
3: Διαλέγεις, σκρατσάρεις, κερδίζεις ή το δωρίζεις στους αγαπημένους σου. Scratch, τύχη στη στιγμή. Allwin, ελληνικά λαχεία, μέλος της Allwin. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ, συμμετοχή για άτομα άνω των 18 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
4: Φέτος κλείσαμε ένα φανταστικό φιλόξενο σπίτι δίπλα στη θάλασσα στην Κρήτη και ακόμα ένα για να μας πάει ως εκεί.
5: Έτσι είναι τα πλοία της Anek Lines. Μας κάνουν να νιώθουμε ότι όλοι έχουμε ένα σπίτι στην Κρήτη μπροστά στη θάλασσα. Anek Lines. Με τον αέρα του τόπου της. Ταξιδέψτε καθημερινά από Πειραιά για Μήλο και Χανιά και από Πειραιά για Σέριφο και Ηράκλειο. Ενημερωθείτε για τα ημερήσια δρομολόγια, τις προσφορές και κάντε εύκολα κράτηση στο anek.gr, στον ταξιδιωτικό σας πράκτορα, στο 210-8919-800 ή στο νέο C-More App. Κατεβάστε το τώρα.
6: Ψάχνεις για σούπερ επιλογές? Στα My Market θα βρεις. Από τη Δευτέρα 22 Ιουνίου έως και το Σάββατο 27 Ιουνίου, ελιά ή σπάλα βοΐου Πολωνίας χωρίς κόκαλο 11,79 το κιλό. Φέτα βαρελίσια pop βιτίνας 9,95 το κιλό. Και Μινέρβα κλασικό ελαιόλαδο 4 λίτρων και Ρίο Μάρε επιλεγμένα προϊόντα σε σούπερ τιμές. My Market, μαζί για όσα αγαπάς. Για μεγάλη ποικιλία και σούπερ τιμές, έλα σε ένα από τα 300 καταστήματα My Market ή μπες στο mymarket.gr.
7: Ακούστε! Vikings! Οι μάχες μας είναι ο τρόπος μας για να κατακτάμε. Είναι και ο τρόπος μας για να πάμε στη Βαλχάλα. Η νίκη είναι η ανταμοιβή μας. Αλλά...
8: κάπου όπα. Ας είναι αυτή η επιδρομή. Αυτό το επεισόδιο. Ή αυτή η σεζόν που θα τα γιώσουν όλα.
9: Γιόρν! Τι! Τηλέφωνο για σένα!
7: Ποιος είναι!
9: Η ΔΕΗ!
10: Τώρα, εκτός από στριμάρισμα meetings και gaming, το ΔΕΗ Fiber με την εγγυημένα μεγάλη ταχύτητα φέρνει και σταθερό τηλέφωνο. ΔΕΗ Fiber. 1 Gbps με 19,90 ευρώ το μήνα. Και πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας με 4 ευρώ το μήνα για απεριόριστα εθνικά κινητά και σταθερά. ΔΕΗ Fiber. Άφθονο. Απλό. Προσιτό ίντερνετ και με σταθερό. Η τιμή αφορά το ΔΕΗ Fiber 1 Gbps για 24 μήνες και την πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας. Περισσότερα στο ΔΕΗ.gr / Fiber.
11: Ωραία που άρχισε το παγκόσμιο.
12: Δεν ήξερα ότι οι νυχτερίδες είναι φαν.
11: Πω, κοίτα απέναντι, έφαγαν πολύ Βραζιλιάνοι.
12: Και γιατί πανηγυρίζει ο Νεϊμάρ ο παπαγάλος?
11: Προδότη Νεϊμάρ, θα το έχει παίξει στην Όβιμπετ.
13: Είσαι ξύπνιος. Είσαι ξύπνιος. Το φετινό παγκόσμιο το ζει στην Όβιμπετ. Με προσφορά γνωριμίας 15 ευρώ στη Volt, voucher Space Safeguard των 10 ευρώ και 1000 δώρα χωρίς κατάθεση. Όβιμπετ. Όλα είναι δυνατά και στο παγκόσμιο.
14: Ρυθμιστή σε συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
15: Παίζεις χάρη. Ρίνιο, μπαγκασγερίνιο, κουκουλίνιο, μπαταρίνιο, πλατοκαθισματίνιο.
16: Μα ποιος είναι η Εθνική Βραζιλίας?
15: Όχι, το αυτοκίνητό μου. Με αξεσουάρ από την Οτοπλάς.
17: Και αυτό το καλοκαίρι για όλα τα αξεσουάρ είναι το φαβορί. Οτοπλάς. Πού αλλού να πας?
18: Με το Lidl Plus κερδίζεις ακόμα περισσότερα. Αυτό το Σάββατο κάνε αγορές 50 ευρώ και άνω και εξοικονόμησε 5 ευρώ. Μπες στην εφαρμογή Lidl Plus και ενεργοποίησε το κουπόνι. Lidl, γιατί αξίζει.
19: Αν και μόνο στο άκουσμα της λέξης ταξίδι σου έρχεται ναυτία, τότε χρειάζεσαι το Travel Fix. Το Travel Fix, εμπλουτισμένο με βοτανικό εκχύλισμα ginger, σε δυσκία ή ταινίες διασπυρώμενες στο στόμα, βοηθά στην ανακούφιση της ναυτίας των ταξιδιωτών χωρίς να προκαλεί πνηλία. Είναι από τη Unipharma. Προϊόν γνωστοποιημένο στο ΝΕΟΦ. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα. Συμβουλευτείτε το γιατρό ή το φαρμακοποιό σας.

Beats από το Music 892. Φέτος το καλοκαίρι δημιουργούμε τα πιο ξεχωριστά Music Beach Parties δίπλα στη θάλασσα. Με την υποστήριξη της Durex, γιατί οι καλύτερες καλοκαιρινές ιστορίες ξεκινούν αυθόρμητα. Oh my God.

0: Λοκά και θα περνάς όλα τα μπλόκα.
1: Green Mocktails. 0% αλκοόλ, 0% θερμίδες, 100% υπεύθυνο παρτάρισμα. Δοκίμασέ τα σε 6 μοκτέιλιες γεύσεις. Μοχίτο, παλώμα, bitter orange spritz, pink grapefruit, passion fruit, ρόδι ginger lime. Green. Με αλήθειες και φυσαλίδες.
2: Η Ιντερβέτεν ξέρει καλά ότι στο Μουντιάλ στόχος είναι η κορυφή και στο κυνήγι της κορυφής κάθε στοίχημα μετράει. Στο site και το app της Ιντερβέτεν σε περιμένει μεγάλος διαγωνισμός για να κατακτήσεις την κορυφή. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Ιντερβέτεν, πάντα ένα βήμα μπροστά στο στοίχημα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
3: Έλα λοιπόν, άκου. Αυτό στα Πετράλωνα δεν έχει τραπέζι. Και το άλλο στο Παγκράτη είναι κλειστά. Να πάρω κι αυτό στην Ύδρα.
4: Με τη Hellenic Seaways όλα τα ωραία είναι πολύ κοντά κάθε ώρα της ημέρας. Αφού με τα σύγχρονα Aero High Speed για Σαρονικό και πάνω από 15 καθημερινά δρομολόγια, δίκες έφτασες σε Αίγινα, Αγκίστρι, Πόρο, Ύδρα, Σπέτσες. Κάνε κράτηση τώρα στο hellenicseaways.gr, στον ταξιδιωτικό σου πράκτορα, στο 210-8919-800 ή στο νέο SIM-ORAP. Κατέβασε το τώρα. Hellenic Seaways. Δίκες έφτασες.
5: Καλοκαίρι με ομορφιά, μόδα και στυλ στα Hondo Center. Απολαύστε τον ήλιο και τη θάλασσα με στυλ και προστασία. Ανακαλύψτε μεγάλη ποικιλία σε αντιλιακά για πρόσωπο και σώμα, αλλά και εντυπωσιακά μαγιό που θα απογειώσουν την καλοκαιρινή σας εμφάνιση. Όλα τα αγαπημένα σας beauty brands, μαγιό και beachwear για summer looks που ξεχωρίζουν. Επισκεφτείτε ένα πολυκατάστημα Hondo Center δίπλα σας και ζήστε την απόλυτη εμπειρία καλοκαιρινού shopping.
6: Hondo Center. Υπέροχο ταξίδι ομορφιάς.
7: Hondo Center.
8: Τα χρόνια περνούν και τι μένει? Στιγμές. Αυτή η κατεργάρα πόρτα που όλο τρίζει. Το πόμολο που σου κάνει νάζια. Τι θα ήταν η ζωή χωρίς τις συγκινήσεις της? Τα απρόπτά της. Βαρετή. Και σε ποιον αρέσει να βαριέται?
9: Δεν βαρέθηκες να παραμυθιάζεις τον εαυτό σου? Αναβάθμισε το σπίτι σου με ενεργειακά κουφώματα Αλουμίλ. Τώρα, εποφελήσου και από το πρόγραμμα ανακαίνιση κατοικίας. Αλουμίλ. Επιδιώκουμε την τελειότητα κάθε μέρα.
10: Θέλουμε τα πάντα από νωρίς. Με λόγο ή χωρίς. Να το σκάμε με περίεργες παρέες. Έτσι να περνάνε οι μέρες.
11: Δεν είμαστε μια επιτυχία, μια αποτυχία, μια πτυχιακή. Αυτά είναι μόνο η αρχή. Τα θέλουμε όλα για πιο πολύ. Και ας λέμε την υπερβολή.
12: Ήρθε το WhatsApp Under 30 για να δώσει περισσότερα σε περισσότερους. Περισσότερα data, περισσότερες εμπειρίες. Για πρώτη φορά σε όλους εμάς κάτω των 30. WhatsApp, όλα παίζουν.
13: Στα Lidl βάζουμε ψαλίδι στον πληθωρισμό. Μειώνουμε τις τιμές σε πάνω από 50 προϊόντα για να γεμίζεις το καρότσι σου χωρίς περικοπές. Για να έχεις πάντα τα καλύτερα στις οικονομικότερες τιμές. Γιατί στα Lidl δεν ακολουθούμε τις χαμηλές τιμές, τις φτιάχνουμε και τις κρατάμε αχτύπητες απαντώντας τον πληθωρισμό. Σε εμάς μπορείς να βασιστείς. Lidl, γιατί αξίζει.
14: Αυτό το καλοκαίρι η τσέπη σου λέει Snappy. Άνοιξε λογαριασμό και έφυγες για διακοπές με έως 50 ευρώ Welcome Reward για εισιτήρια σε πλοία Blue Star Ferries, Super Fast Ferries, Hellenic Seaways και Anek Lines, για αεροπορικά εισιτήρια στη Sky Express, σε διόδια με Fast Pass σε όλη την Ελλάδα ή στα καύσιμα Shell. Καλές διακοπές με τη Snappy, την πρώτη ελληνική neobank. Κατέβασε την τώρα με ένα Snap. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Περισσότερα στο snappybank.com.
15: Ακολούθησέ μας στο YouTube at music89.2.

0: And brown eyes. Αν σε πάρουν από την εταιρεία κροματικότητας ραδιοφώνων και σε ρωτήσουν εσύ ποιο σταθμό ακούς, γέλα με υφάκι. Χα, πες
1: Music 892
0: και συνέχισε να ακούς πολύ μπροστά μουσικάρες.

0: Περπατάς, χαζεύεις βιτρίνες, σταματάς και ξαφνικά κάτι σου τραβάει την προσοχή. Ίσως ένα άρωμα, ίσως κάτι που δεν έχεις ξαναδεί. Ο Music 892 και η NYX Professional Makeup ενώνουν τις δυνάμεις τους με αφορμή τη νέα καλοκαιρινή σειρά περιποίησης σώματος της NYX. Και αυτό που ετοιμάζουν στο flagship κατάστημα στο Μοναστηράκι, δεν μπορείς να το αγνοήσεις. Έρχεται. Η ώρα είναι λίγο πριν τις 10. Μήνυμα υπεύθυνου παιχνιδιού από την Bet365. Απόλαυσε τις στιγμές χωρίς εμάς για να απολαμβάνεις τις στιγμές με εμάς. Παίξε με ασφάλεια στην Bet365.
1: Υπάρχει μια απίστευτη έκτακτη είδηση από την Bet365.
2: Η Bet365 πληρώνει πριν καν τελειώσει το παιχνίδι.
1: Μπορείς δηλαδή να κερδίσεις πριν το τελικό σφύριγμα.
2: Σωστά. Μπορείτε να στοιχηματίσετε σε μια ομάδα και αν προηγηθεί με 2 γκολ σε οποιοδήποτε σημείο του αγώνα, η επιλογή σας κερδίζει.
1: Με την Bet365 τίποτα δεν είναι συνηθισμένο. Διατίθεται μόνο σε επιλέξιμους πελάτες σε επιλεγμένες διοργανώσεις. Ισχύει για μονά και παρολή στοιχήματα πριν την έναρξη του αγώνα στη βασική αγορά τελικού αποτελέσματος. Περιορισμοί στοιχηματισμού και όροι ισχύουν. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
3: Music 892.
4: 10 χρόνια Spotaway. Έχουμε γενέθλια. Προσφέρουμε εγγύηση και έκπτωση χρηματοδότησης. Έχεις όφελος χρηματοδότησης έως 2.600 ευρώ και εγγύηση επαναγοράς αν το χρειαστείς. spotawheel.gr. Αγορά μεταχειρισμένου χωρίς το άγχος του δανείου. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
5: Και αυτό το Σάββατο σπάμε τις τιμές.
6: Αποκλειστικά στον Μασούτη όλες οι τσίχλες ένα συν ένα δώρο. Και επιλεγμένα μπισκότα Ροσέν τώρα ένα συν ένα δώρο. Μην τα χάσεις. Οι προσφορές ισχύουν και στα καταστήματα Κρητικός.
7: Η Κρήτη είναι ένας τόπος ανοιχτός, σαν ένα μεγάλο σπίτι. Έτσι είναι και τα πλοία της Anne Klein's. Μας κάνουν να νιώθουμε πως όλοι έχουμε ένα σπίτι στην Κρήτη, μπροστά στη θάλασσα. Και τώρα ταξιδεύουμε με την Anne Klein's για Χανιά και Ηράκλειο με 30% έκπτωση σε καμπίνες και γιοταχή στα ημερήσια δρομολόγια, 20% έκπτωση επιστροφή σε επιβατών και γιοταχή, 50% έκπτωση σε τρίτεκνους, πολύτεκνους, φοιτητές και παιδιά, τετράκλινη καμπίνα με γιοταχή για οικογένειες και παρέες από 253 ευρώ και πακέτα προσφορών για επιβάτες με γιοταχή από 114 ευρώ. Κάντε εύκολα κράτηση τώρα στο anek.gr, στον ταξιδιωτικό σας πράκτορα, στο 210-89-19-800 ή στο νέο C-More App. Κατεβάστε το τώρα. Anek Lines. Με τον αέρα του τόπου της.
8: Η μάρκα αναψυκτικών Green, η δημιουργός των Green Mocktails, ενημερώνει τους καταναλωτές ότι το Mock, για να μην σε πιάνει ο κοκ, δεν είναι επίσημη διατροφική πληροφορία προϊόντος. Είναι όμως κάτι που εκτιμάς πολύ το επόμενο πρωί. Green Mocktails. 0% αλκοόλ, 0% θερμίδες, 100% υπεύθυνο παρτάρισμα. Δοκίμασέ τα σε 6 μοκτέλιες γεύσεις. Μοχίτο, παλώμα, bitter orange spritz, pink grapefruit, passion fruit, ruby ginger lime.
9: Green.
8: Green. Με αλήθειες και φυσαλίδες.
10: Να ζήσετε!
11: Άσε εμένα πρώτα.
12: Η αλήθεια είναι πως δεν παντρεύεται κάθε μέρα ο κολλητός σου, έτσι. Αλλά Αντριάννα και Βασίλη, μια αγάπη σαν τη δική σας είναι σπάνια. Σχεδόν όσο σπάνια ήταν και η νίκη της Σαουδικής Αραβίας επί της Αργεντινής, που με ανατροπή πήρε το μάτς. Εγώ προσωπικά στηρίζω τα outsider. Όπως outsider ήσουν και εσύ, Βασίλη μου, που με ανατροπή πήρε στην Αντριάννα από τον Τάκη.
13: Πάρτε του το μικρόφωνο.
14: Σε αυτό το παγκόσμιο πηγαίνεις εκεί που σε καταλαβαίνουν. Με καθημερινό unboxing εμπειριών και προσφορών, Mundo Missions και πρόμος για σούπερ δώρα στα καταστήματα Allwin από το Πάμε Στοίχημα. Εδώ σε καταλαβαίνουμε. Allwin. Ρυθμιστή σε συμμετοχή μόνο σε άτομα άνω των 18 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
15: Να δω.

0: Το Πανεπιστήμιο Λευκωσίας διοργανώνει ημερίδα ενημέρωσης στην Αθήνα. Έλα να τα πούμε από κοντά την Τετάρτη 1η Ιουλίου από τις 6.30 έως τις 8 το βράδυ στην Πανεπιστημιούπολη του Unic Athens, 21η οδός, αριθμός 17, στο Ελληνικό. Μάθε για τα προγράμματα σπουδών, για τις δυνατότητες εγγραφής, για τις υποτροφίες σε Αθήνα και Λευκωσία και για τη φοιτητική ζωή στις δύο πόλεις. Κάνε δωρεάν το τεστ επαγγελματικού προσανατολισμού Άριστον, το οποίο επιχορηγείται από το Unic και ανακάλυψε το επάγγελμα που σου ταιριάζει. Για περισσότερες πληροφορίες, www.unic.ac.cy.
1: Με το Lidl Plus κερδίζεις ακόμα περισσότερα. Αυτό το Σάββατο κάνε αγορές 50 ευρώ και άνω και εξοικονόμησε 5 ευρώ. Μπες στην εφαρμογή Lidl Plus και ενεργοποίησε το κουπόνι. Lidl, γιατί αξίζει.
2: Previously,
3: στα κουνάβια.
2: Πρώτατο. Αυτό... Τι χρειάζεται να ξέρω.
4: Πρώτατο, ναι.
2: Ζήσεις το λίγο, ρε παιδάκι μου. Να σου πω κάτι, Δημητρή.
3: Ηρωνεύεται. Απαράδεκτο.
2: Ξέρεις τι.
3: Απαράδεκτο. Ξαφνικά με το μαλλί έγινε μεσημεριανό ο Μίτσος.
2: Πραγματικά ρε, εσύ, Δημητρή.
3: Να σου πω κάτι. Ένα πράγμα είχε στο χαρακτήρα σου.
5: Εσύ τι έχεις αυτή τη στιγμή.
3: Γιατί σε αγαπούσε ο κόσμος.
5: Γιατί
3: ήσουν μια αειδιαστική φυσιογνωμία. Πολύ ευχάριστη όμως. Όλες τις παρέες είχαμε ένα φίλο.
5: Εμετικά άσχημο.
3: Τον οποίο τον αγαπούσαμε. Και τώρα τι έγινε. Απλά θα σε διώξω εγώ από εδώ πέρα γιατί τι να σε κάνω. Δεν έχει κάποια χρησιμότητα. Ένα πράγμα.
5: Φαν, λες,
3: άμα ρε. Ήθελα κανένα μοντέλο, θα έπαιρνα το Αλεξάνδρου. Μόνο αν αποφασίσεις.
5: Να βάλεις και βυζιά.
3: Ναι.
5: Μόνο.
3: Ναι. Από το σώμα μου.
6: Το πιο μίζερο πρωινό της Αθήνας. Τα κουνάβια. Κάθε πρωί στις 7. Λατρεύεις να συχαίνεσαι να τους ακούς.

0: Ξυπνάδια. Οι καλύτερες στιγμές της ζωδίας από την προηγούμενη εβδομάδα.
1: Κόσμε μου, κόσμε μου. Καλημέρα σας, καλημέρα σε όλους. Και θα ήταν άδικο να μην ξεκινούσαμε, παιδιά, αυτήν εδώ τη στήλη, φυσικά με τα εμισκούμπρια. Διότι μαζεύτηκε πάρα πολύ κόσμο χθες. Πραγματικά βυθίστηκε η πλατεία νερού.
2: Μπα, σας άρεσαν τα εμισκούμπρια τώρα, πιτσιρικάδες. Ναι.
1: Βυθίστηκε, παιδιά, κανονικά, και δώσαν και δεύτερη ημερομηνία, Παρασκευή 3 Ιουλίου, για όσους δεν προλάβανε να πάνε στην πρώτη. Γιατί οι παιδιά απευθείας κλείστηκαν τα εισιτήρια με τη μία. Ναι. Και γι' αυτό το λόγο δεν ήταν προγραμματισμένο, τουλάχιστον από όσο γνωρίζω, να γίνουν δύο. Επειδή έγινε κατευθείαν, ρε παιδί μου, πώς λέγεται.
2: Sold out.
1: Sold out, yes. Βάλανε και δεύτερη ημερομηνία για αυτό το λόγο. Οπότε, λοιπόν, για όσους δεν προλάβατε και θέλατε και ζηλέψατε και το είδατε και λέτε άρα γαμώτο δεν ήμουνα, Παρασκευή 3 Ιουλίου. Δεν ξέρω αν έχουν μείνει κάποια εισιτήρια. Μπείτε να δείτε. Πάντως, μπράβο στα ημισκούμπρια. Συνεχίζουμε, λοιπόν, και πάμε στην Ελένη Βουλγαράκη. Τώρα, ξέρετε, είναι ωραίο. Γιατί όσο ήταν η Ελένη εδώ, δεν μπορούσα και δεν μ' άφηνε κιόλας να λέω πράγματα.
2: Δεν σ' άφηνε.
1: Για αυτήν. Ναι. Κατάλαβες που γραφόντουσαν ή που τέτοιο. Τώρα, που λείπει.
3: Τι να πεις για τα προσωπικά,
2: τι. Πού να πάω, ρε Κώστα, πού να πάω. Στο νοσοκομείο ήμουνα, πού να πάω στα ημισκούμπρια. Προχώρα, λέγε.
1: Ελένη Βουλγαράκη, Φώτης Ιωαννίδης.
2: Τι έγινε πάλι.
3: Άρα για τα προσωπικά τη.
1: Τώρα, αφού είναι προσωπικά.
2: Τώρα μιλάμε αβέρτα για τα προσωπικά τη.
1: Τώρα έχει δίκαμε.
2: Τώρα λέγε ότι θε.
1: Μπορεί να μου το απαγορεύσει, είναι εδώ.
2: Τίποτα.
1: Ελένη Βουλγαράκη, Φώτης Ιωαννίδης. Mm. Καλοκαιρινές διακοπές σε κρυφό παράδεισο. Η αλήθεια είναι ότι ανέβασαν και φωτογραφίες. Ναι, ανέβασαν και φωτογραφίες. Όντως από ένα πάρα πολύ ωραίο μέρος. Σπάει τη Ελένη, έβαλε και τα φορέματά τη. Περπάταγε στην άμμο, τροπικά μέρη. Εγώ ξέρω που πήγε, δεν μπορώ να πω, αφού δεν το έχει γράψει. Γιατί αυτή ξέρει τώρα, πιστεύει και σε όλα αυτά τα πράγματα. Ότι άμα το πει, θα τη ματιά σου.
3: Καλά, αφού έπεσε φωτογραφίε, το δεν θα έχει θέμα.
1: Ναι, αλλά δεν είπε πού.
3: Αυτό θα κολλήσουμε, Δημήτρη μου.
1: Εντάξει, σου λέω, είχε το λόγο τη προφανώ. Συνεχίζουμε, λοιπόν, τώρα και πάμε σε κάτι πολύ μεγάλο, Μαρία. Mm-hmm. Που φαντάζομαι εσένα σε ενδιαφέρει πάρα πολύ.
3: Mm-hmm.
1: Ναι, Μαρία, ναι. Πάμε στην Dua Lipa.
2: Dua Lipa, ναι.
1: Που λέει, λοιπόν, ότι το νηφικό της ήταν από Chanel και χρειάστηκαν 1155 ώρες κεντήματος διότι ήταν όλο στο χέρι.
3: Ναι. Γιατί να με ενδιαφέρει εμένα τόσο πολύ.
2: Πραγματικά, δηλαδή.
1: Εντάξει, επειδή ήταν γεννηφικά και αυτά για αυτό το
3: πράγμα. Δεν, εγώ δεν.
1: Ωραία, θα πάω σε κάτι άλλο που ενδιαφέρει πιο πολύ το Φάνη και για να δει ο Φάνης τι είναι ο συγκεκριμένος καλλιτέχνης. Ο Bad Bunny, θέλω να σας πω.
2: Τρομερός.
1: Έσπασε.
2: Γεμίζει τον κόσμο που είχαν τα ημισκούμπρια. Άμα έρχονταν ο Bad Bunny στην Ελλάδα, το γέμιζε.
1: Έσπασε ένα τεράστιο ρεκόρ. Έγραψε ιστορία ο Bad Bunny, όσο και αν δεν το γουστάρεις.
2: Δεν είπα δεν το γουστάρω. Απλά δεν έχω καταλάβει το hype που γίνεται με το όνομά του.
1: Δηλαδή. Έγινε ο πρώτος Λατινοαμερικάνος καλλιτέχνης που ξεπέρασε το φράγμα του 1 δισεκατομμυρίου δολαρίων σε συνολικά έσοδα μόνο από τις περιοδίες του.
2: Ναι, μπράβο. Και μπλουζάκια και όλα.
1: Όλα.
2: Α, τέλεια. Ωραία.
3: Όλα.
2: Με τα χέρια του Bad Bunny.
1: Από το Πόρτο Ρίκο, Bad Bunny.
2: Από το Πόρτο Ράφτη, μου φαίνεται ο συγκεκριμένος. Διαλέγει.
1: Από το Πόρτο Ρίκο και μπράβο στο Bad Bunny. Γιατί πολλοί ρε παιδί μου λένε όντως αυτό που λέει ο Φάνης. Ότι καταλαβαίνουν το hype του και ξαφνικά τι γίνεται και από εδώ και από εκεί και Super Bowl και το ένα και το άλλο. Παρ' όλα αυτά φαίνεται ότι ο κόσμος στηρίζει Bad Bunny.
2: Ναι. Εντάξει, βαριόμαστε με τον Bad Bunny, πες του.
3: Τι δεν σου αρέσει εσένα.
2: Ρίση, όχι, είναι πολύ ωραίος καλλιτέχνης. Απλά δεν τρελαίνει. Δηλαδή, δεν έχει κάτι του superstar που θέλουν να το δείξουν. Δηλαδή, δεν είναι. Είναι ένας πολύ ωραίος καλλιτέχνης. That's it. Όπως ζούμε και πώς λέγεται, οι άλλοι που γίνεται χαμός στην Αμερική. Θέλω να πω ότι δεν υπάρχει.
1: Taylor Swift.
2: Δηλαδή, πολύ. Καλοί καλλιτέχνες. Οκ, okay, ωραία. Ναι. Δεν τρελαίνουν. Δεν έχουν κάποιο superstar value που να με τρελαίνουν.
1: Ξέρεις τι κακό παρατήρησα στον Bad Bunny.
2: Μα τα ίδια λέγατε εδώ πέρα κάτι κοιλώτες σαν τον Λεωνίδα για τον. Που τσακωνόμουν με το αυτό. Για τον Weekend. Πού είναι ο Weekend.
1: Πού είναι ο Weekend.
2: Πού είναι ο Weekend.
1: Στην κορυφή.
2: Ποια κορυφή. Για ψάξε να βρει το Weekend. Πού είναι. Όλοι περνάνε έτσι τώρα. Δεν υπάρχει ρε, τίποτα.
3: Καλά, πέφτουν, ανεβαίνουν.
2: Ναι, πέφτουν, ανεβαίνουν.
1: Άρα και ο Bruno Mars, ας πούμε, που έχει εξαφανιστεί, που είναι τίποτα.
2: Ο Bruno Mars, όπως και η Adele, εμφανίζονται μια φορά τα 10 χρόνια, βγάζουν ένα δίσκο και γίνεται χαμός. Τι λες τώρα.
3: Η Beyoncé.
2: Εντάξει τώρα. Δεν υπάρχουν. Τελειώσαν τώρα. Αυτά είναι καλλιτεχνάκια. Δεν λένε κάτι.
1: Εφανε, μπορεί να τα λες καλλιτεχνάκια.
2: Εντάξει, για μένα.
3: Έχει τη γνώμη τώρα, παιδί μου.
2: Δεν είναι θέμα. Παιδιά, δεν υπάρχει γνώμη. Πρέπει να υπάρχει γνώμη για με γνώσεις. Δεν θέλω να σου πω, δηλαδή, πού είναι οι δίσκοι τους.
1: Για να σπάει ένας άνθρωπος τόσα ρεκόρ, ναι. Κάτι σημαίνει. Δεν γίνεται να είναι καλλιτεχνάκι.
3: Και στις συναυλίες.
2: Δεν λέω ότι είναι άσχετα, ρε εσύ. Δεν λέω, παιδιά, δεν πάω να εκμηδενήσω, να γιώσω. Λέω ότι δεν υπάρχει, παιδί μου, δεν θα ξαναδούμε Μαντόνες, Μάικλ Τζάκσον. Δηλαδή, αυτό δεν υπάρχει πλέον. Δεν θα ξαναδούμε.
1: Και δίσκους δεν θα ξαναδούμε. Δεν σημαίνει ότι δεν υπάρχουν δίσκοι και δεν έχουν πουλήσει δίσκους, δεν κάνουν επιτυχίες.
3: Πάντως, παιδιά, και στις συναυλίες του που είχαν πάει διάφοροι, άκουγα που λέγανε ότι. Δεν το βλέπεις αυτό το θέαμα.
1: Δεν ξέρω, πάντως η φωνή του δεν ήταν καλή. Δεν τραγουδάει καλά.
2: Πάρτε το χαμπάρι. Η μουσική τελειώνει. Η μουσική τι είναι, μαθηματικά. Τελειώνει. Δεν είναι, τα έχουμε ακούσει όλα. Δεν υπάρχει. Τα έχουμε δει όλα. Τα έχουμε ακούσει όλα. Δεν είναι. Πλέον δεν ακούμε καλλιτέχνες. Κοιτάμε κυρίως αισθητική. Αυτό να καταλάβω. Δηλαδή, θέλω να σου πω αισθητική στη συνολική παρουσία. Τα τραγούδια λίγο πολύ έχουν παιχτεί όλα τώρα. Δεν υπά...
3: Ας το πας ότι δεν ξαναβγαίνουν όπως αυτά που έχουν βγει.
2: Αυτά δεν έχουν γίνει. Τώρα πλέον κοιτάμε τον καλλιτέχνη από την αισθητική του, από το αυτό, το από το αυτό. Δεν υπάρχει τώρα. Τελείωσε τώρα. Ό,τι βγήκανε, βγήκανε. Παίξανε εκεί, είπα, το έχω ξαναπεί. Βγήκανε και την Τιρβάνα, παίξανε τα τελευταία έτσι, τα γρατζουνίσματα στις κιθάρες. Βγήκε μετά, πώς το λένε, τα ηλεκτρονικά. Αυτά τελειώσαν οι συνδυασμοί, ρε. Ακούσε ένα τραγούδι και νομίζω ότι το έχει ξανακούσει χιλιάδες φορές.
3: Εσύ, Λεωνίδα, συμφωνείς που είσαι επί του θέματος ειδικό.
1: Τελειώνει,
3: αυτό που λέει τελειώνει.
2: Ναι.
4: Υπάρχει ένα πρόβλημα.
2: Υπάρχει παιδιά, πρόβλημα. Και η ΑΕ και αυτά πλέον. Παιδιά, η μουσική για μένα τελείωσε. Τελείωσε η μουσική. Τα ακούσαμε όλα. Είναι δυστοπικό αυτό που λέω. Αλλά η μουσική όπως την ξέραμε, που ακούγαμε κάτι καινούργιο και λέγαμε, όχι, τι είναι αυτό. Υπόθηκαν όλα. Υπόθηκαν και παιχτήκαν και συνδυασμοί. Όλα τα μαθηματικά τέτοιο. Τελειώσαμε. Κρίμα. Η μουσική σκηνή θα έχει μόνο πτώση από εδώ και πέρα. Δεν θα υπάρχει τέτοιο.
1: Εγώ ανωδική πάντως τη βλέπω τη φάση.
3: Συγγνώμη, γιατί σου λέει κάποιος αν θα ξαναμπείς στον κόσμο της ραπ? Ήσουν στον κόσμο της ραπ.
2: Όχι, μα είχα βγάλει για πλάκα ένα τραγούδι για το. Ναι. Δεν υπάρχει, παιδιά. Τελειώσαμε όλα. Όλα με την μουσική, μην περιμένετε κάποια παρθενογέννηση.
1: Όλα τελείωσαν.
2: Δεν έχει να
1: λέει. Άρα όλα τελειώσανε.
2: Ρε παιδί μου, θα ακούμε. Ρε παιδί μου, πώς να σου πω, θα ξανακατεύουμε τα ίδια υλικά. Δεν
1: γίνεται. Και πού το κακό. Δηλαδή και τώρα πολλά κομμάτια έχουν γίνει viral και mainstream που είναι από τα ίδια.
3: Εντάξει, ωραίο θα ήταν αυτές οι εποχές που έχουν περάσει, που έχουν βγει τραγουδάρες, καλλιτεχνάρες, να ξανακοινόταν αυτό.
2: Παιδιά, δεν είναι. Μιλές τώρα βλακίες, λες τώρα εσύ που τα έχουμε ανακαλύψει όλα. Δεν είπα ότι τα έχουμε ανακαλύψει. Στη μουσική πρέπει να. Το μόνο που μπορούμε να κάνουμε στη μουσική για να προχωρήσει είναι να. Δεν ξέρω, να εμφανιστούν νέοι ήχοι. Ξέρω εγώ, Λεωνίδα, πώς μπορεί. Θα σου πω να εμφανιστεί νέο όργανο.
1: Νέο
2: δεν ξέρω,
1: όργανο.
2: Δεν ξέρω, ρε φίλε, τώρα τι να σου πω τώρα. Δεν νομίζω. Εγώ αυτή τη στιγμή το 90% των καινούργιων τραγουδιών, ρε φίλε, είναι συνδυασμός άλλων παλιότερων ήχων. Δεν έχω τέτοιο. Δεν ξέρω. Εγώ πιστεύω ότι η μουσική τελείωσε. Και τα μουσικά ραδιόφωνα γίνει.
3: Τι τελειώσαμε και εμείς. Τώρα μας τα ισοπαίδωσε όλα, ρε Σπάνη.
2: Ναι.
3: Τελειώσαμε δηλαδή. Άντε για να χαιρετάμε όλοι. Ναι.
1: Καλά, το ότι κάτι δεν είναι καινούριο δεν σημαίνει ότι τελειώνει κιόλας.
2: Ρε παιδιά, εντάξει, καταλαβαίνετε τι θέλω να πω μέσα στις άκρες. Εντάξει, προφανώς θα βγαίνουν τραγούδια, αλλά δεν βλέπω κάτι άλλο. Εμένα έχει καιρό να με εντυπωσιάσει κάτι στη μουσική. Σαν Φάνη. Με έχει καιρό. Θα μου πει τώρα Klein Mind. Δεν βλέπω κάτι το οποίο να μπορεί να με εντυπωσιάσει. Είναι λίγο πολύ τα ίδια. Δηλαδή, θέλω να σου πω ότι ακόμα και ο Bad Bunny, άκουγα τώρα κάποια που είχε βγάλει. Ναι. Που είχε πάρει λούπες από το Tequila Sunrise και αυτό. Δηλαδή, πάρα πολλά και τα rap κομμάτια να κυκλώνονται. Και αυτά τα έχουμε δει, ρε παιδί μου. Να ακούσουμε κάτι σε στίχο. Επαναστατικό, οκ, okay, καλά, ο στίχος έχει χαθεί τέτοιο. Εντάξει, ακόμα και αυτό της, πώς το λένε, της, πώς λέει, που βγήκε
1: η... Της Ρέσσελ Ενιδού.
2: Όχι ρε εσύ, που βγήκε τώρα η τέτοια, η Βουλγάρα που κέρδισε.
1: Α, η Ντάρα.
2: Που έλεγε...
1: Μπαγκαράγκα.
2: Μπαγκαράγκα. Αυτό είναι πάλι, είναι τύπο, ας πούμε, το brain rot, μπαγκαράγκα. Είναι από το γκάγκα, όλα, ξέρεις, είναι, βρίσκουν μια βλακεία που κολλάει και το ξανακάνουν. Δεν υπάρχει, παιδιά.
1: Και η Γκάγκα έφερε πράγματα.
2: Ναι, εντάξει, και η Γκάγκα έφερε πράγματα. Γκάγκα. Εντάξει.
1: Ωραίο τον πατρομάν σου, λέει.
2: Εντάξει, ναι, ωραίο.
3: Τελικά η Lady Gaga δεν ήρθε παρεμπιπτόντως που έλεγε ότι θα έρθει.
1: Για τώρα, ετοιμάζεται.
2: Είπα μέχρι το καλοκαίρι. Είπα να τελειώσει μέχρι το καλοκαίρι να ανακοινωθεί και δεν είπα. Να θυμάμαι σε λίγο
3: βέβαια. Κάκα, κοντεύει να τελειώσει.
1: Καλά. Άσε μα, Λεωνίδα.
3: Λεωνίδα δεν είπε το
1: 27. Θα έρθει το 29 και θα πει εγώ.
2: Όχι, έχω πει καταρχήν την ημερομηνία, έχω πει το 27, αλλά έχω πει θα το ανακοινωθεί στην Ελλάδα μέχρι τέλος αυτού του καλοκαιριού. Έτσι το έχω πει, ψάχνω να βρείτε.
1: Παιδιά,
2: είχα. Μίτσο, μην πετάγεσαι και μην φωνάζεις. Γιατί θυμάμαι πολύ καλά τι έχω πει. Έχω πει ότι θα ανακοινωθεί μέχρι τέλος του καλοκαιριού αυτού ότι θα έρθει η Lady Gaga στην
1: Ελλάδα. Θυμάμαι ότι έχει πει
3: κάτι τέτοιο. Ναι, και εγώ το ίδιο θυμάμαι.
2: Μα και ο Λεωνίδας
1: ήταν. Ο Λεωνίδας τι θα έλεγε.
3: Ο Λεωνίδας υποστηρίζει σε ένα πάντα.
2: Εντάξει, ωραία, προχωρά. Ναι, λοιπόν.
3: Εγώ θυμάμαι το ίδιο με τον Δημήτρη, ότι είχε πει το καλοκαίρι.
1: Το καλοκαίρι συγκεκριμένα έχει πει, ναι, ξεκινήσει και από εμά.
2: Λοιπόν, τι ήθελα να πω. Δεν είπα κρίση στον καλλιτεχνικό χώρο. Παιδιά, δεν παρακολουθώ όλο τον καλλιτεχνικό χώρο, τώρα τη μουσική είπα. Δηλαδή, όπως πούμε, κρίση υπάρχει και πάρα πολλά λεφτά πέφτουν και στο ποδόσφαιρο. Το ποδόσφαιρο θα να σου πω. Το ποδόσφαιρο έχει τρομερή κρίση, ρε παιδί μου, στη φάση. Ναι, μεν πέφτουν πολλά λεφτά, αλλά εσύ. Υπάρχει εκεί πέρα τέλμα. Για ποιο λόγο γίνεται αυτό το πρόγραμμα, παιδιά? Δεν γίνεται επειδή γίνεται γιατί ο κόσμος επιταχύνεται όλο και περισσότερο. Και από τη στιγμή που έχουμε ανάγκη κάτι που μας αρέσει να το καταναλώνουμε σε μεγαλύτερες ποσότητες και σε πιο γρήγορο ρυθμό, δεν γίνεται να πάει διαφορετικά η φάση.
3: Και με το ποδόσφαιρο αυτό πώς, δεν το κατάλαβα.
2: Εσύ, στο ποδόσφαιρο από τη στιγμή που του έχουν βάλει τώρα να παίζουν 400 παιχνίδια τη σεζόν, να παίζουν μουντιάλ, ευρωπαϊκά και αυτά, προφανώς και έχει πάει όλο στην ταχυδύναμη, του φτιάχνουν να έχουν κάτι καρδιές διπλάσιες από τις κανονικές. Λογικό είναι. Όταν αυτό λοιπόν είναι το αποτέλεσμα της καπιταλιστικής κοινωνίας. Δεν γίνεται. Δηλαδή όλα πλέον θα γίνονται πιο γρήγορα, θα γίνονται, για να δώσουμε στον κόσμο πιο πολύ, να βγάλουμε πιο πολλά λεφτά και όλα θα κατανοούνται πολύ πιο εύκολα και γρήγορα και θα ξεχνιούνται. Αυτό το πράγμα. Πάμε στο επόμενο, στο επόμενο, στο επόμενο. Αμερική. Αυτό. Ήρθε η Αμερική 30 χρόνια πριν, ήρθε και εδώ και το βλέπουμε και στην Ελλάδα. Χροπ, χροπ, χροπ, θα σα καταλαβαίνω συνέχεια. Ναι. Αυτά είναι. Παιδιά, δεν το λέω εγώ, παιδιά, δεν τα λέω εγώ. Τα έχουν πει άλλοι τώρα. Εγώ δεν κάνω τον έξυπνο τώρα. Εγώ δεν αναμασάω ιδέες, εγώ αλωνώνω τώρα που λέω. Συνέχισε.
1: Τώρα συνεχίσουμε, εντάξει.
3: Να το, σου στέλνουν μηνύματα. Ακόμα την περιμένουμε την Γκάγκα Φάνη.
2: Εντάξει, ναι, ναι.
3: Είναι και άλλοι που ακούσαν ότι θα έρθει το καλοκαίρι, ότι είπε.
1: Και έχει τελειώσει την περίοδο, έτσι, μεταξύ.
3: Α, ναι, το γράφουν
1: και
3: αυτό.
1: Για τον παραχρόνο.
3: Ναι.
2: Παιδιά, ο καπιταλισμός έχει τα καλά του, έχει τα κακά του. Ένα από τα κακά που έχει ο καπιταλισμός είναι αυτό το πράγμα. Δυστυχώς έτσι θα πάει. Θα αναμασούνται και θα γίνονται πιο γρήγορα. Για ποιο λόγο, δώσε στον κόσμο παραπάνω, φάτε, φάτε, φάτε. Θα γίνει ένα great reset κάποια στιγμή. Εκεί θα έρθει η, αλλαγή, η μόνη αλλαγή που θα γίνει. Εγώ το ξαναπεί, θέλω να ακούσω τώρα.
3: Ναι, πες μας.
2: Ρε παιδιά, θα έρθει το great reset. Το θέμα είναι το great reset, πώς θα έρθει. Θα έρθει τύπου, θα έχουμε τέλος του πολιτισμού όπως το ξέραμε.
3: Τέλος του πολιτισμού.
2: Μήπως σε αυτό το σημείο που έχουμε φτάσει η ανθρωπότητα έχει ξαναέρθει πριν, έχει ξαναφτάσει πριν χιλιάδες χρόνια.
1: Τι λες, παιδί μου.
2: Δεν ξέρω, δεν ξέρω. Μήπως φτάνουμε στο σημείο της επανεκκίνησης. Μπορεί να το ζήσουμε εμείς, μπορεί να το ζήσουν τα παιδιά μας, τα εγγόνια μας, δεν ξέρω. Δεν πρόκειται να βγει κάτι καινούριο. Θα φτάσουμε σε ένα σημείο το οποίο θα γίνει η μεγάλη επανεκκίνηση. Δεν ξέρω με τι πόλεμο. Θα γίνει με πόλεμο, θα γίνει με αυτό, με κατανοητό. Και μετά θα ξαναξεκινήσει η ανθρωπότητα πάλι με αρχή. Όλη γη. Δεν ξέρω.
3: Τώρα σε αυτό που λέει ο Φάνης.
2: Δεν ξέρω. Εγώ απλά λέω. Δεν είναι καθόλου.
3: Όχι. το έχουν πει ότι είμαστε σε φάση τώρα επανεκκίνησης. Διανύουμε.
2: Ναι, θα το καταλάβει εσύ.
3: Στην αλλαγή. Όχι. Εντάξει. Η επανεκκίνηση ναι. Παίρνει κάποια χρόνια. Δεν γίνεται από μια στιγμή στην άλλη.
1: Ποια επανεκκίνηση, ρε παιδιά, τι λέει.
3: Εκεί που πηγαίνω εγώ και κάνω τα δικά μου.
1: Τι λέτε εκεί πέρα, ο Πατ.
2: Δεν
3: σε έλεγε. Η Νέα Γη. Έτσι το ονομάζουν. Η Νέα Γη.
2: Ναι, αυτό σου λέω. Μήπως είναι η δεύτερη, η τρίτη, η τέταρτη φορά που η τεχνολογία ξεπερνάει τον άνθρωπο. Μήπως έχει ξαναγίνει αυτό το πράγμα. Μήπως.
1: Και γιατί δεν έχουν μείνει, ρε Φάνη, πράγματα.
2: Δεν έχουν
1: αποδείξεις,
2: μείνει. Μήπως δεν έχουν μείνει. Μήπως έχουν μείνει. Δεν ξέρω, παιδιά. Δεν ξέρω, παιδιά. Εγώ υποθέσεις κάνω. Απλά θεωρώ ότι είναι ένα άλλο πράγμα το οποίο τερματίζεται. Τερματίζει πίστα κάπου. Λοιπόν, φίλες και φίλοι. Εδώ
3: με προβληματισμό τώρα μας άφησες.
2: Καθόλου προβληματισμό, το είπα ξεκάθαρα αυτό που θέλω να πω. Φίλες και φίλοι, θέλω να χαλαρώσετε, γιατί πάμε για παιχνίδι. Όπα, όχι.
3: Σου άρεσε αυτό τώρα, κοίτα εδώ.
2: Όχι, άρεσε. Λοιπόν, θέλω να ετοιμαστείτε. Στέλνετε όνομα, κινητό, τηλέφωνο στο Viber του σταθμού. Σήμερα Δευτέρα έχουμε. Παιδιά, αυτά τα με τα παρατσούκλια μεγάλα, αφυπνιστή και αυτά μ' αρέσουνε. Αλλά. Παιδιά, δεν έχει να κάνει. Δεν έχει να κάνει με αφύπνιση. Σάιζε το ανάποδο. Δεν είναι. Η αφύπνιση και να γίνει δεν υπάρχει λόγο. Ωραία, άντε και σε αφυπνίζω εγώ. Θα αλλάξει κάτι. Το ποτάμι πίσω δεν γυρνά που λέγει κάποτε και το Πασόκ. Δεν υπάρχει. Δηλαδή θα σου πω, ωραία, σε αφύπνισα. Ξέρεις την αλήθεια τώρα. Μπορείς να την αλλάξεις. Όχι.
0: Κουνάβια. Περισσότερη δισοδία καθημερινά 7 με 10 αποκλειστικά στο Music 892.

0: Ο Music 892 σε στέλνει στα πιο δυνατά μουσικά events του καλοκαιριού. Kaine Music 27 Ιουνίου. RG και Artbat 3 Ιουλίου. Ζάμνα X Primer 4 και 5 Σεπτεμβρίου. Και σε ακόμα περισσότερα music events που θα συζητηθούν. Μείνε συντονισμένο σε όλες τις εκπομπές του Music 892 για να κερδίσεις διπλές προσκλήσεις και να ζήσεις από κοντά τις πιο δυνατές μουσικές εμπειρίες. Music 892, πολύ μπροστά.
1: Ο πάγκος της Νίκας έχει κανόνες. Κανόνας 1. Η ποιότητα φαίνεται πριν τη δοκιμάσεις. Κανόνας 2. Το σωστό πάχος της φέτας είναι προσωπική υπόθεση. Κανόνας 3. Αν χρειάζεται να εξηγήσεις τη γεύση, δεν είναι η σωστή. Κανόνας 4. Η πρώτη φέτα μετράει. Και η δεύτερη και κάθε φέτα μετά. Γιατί αυτές οι φέτες Νίκας πηγαίνουν στο τραπέζι σου. Και εκεί αυτό που μένει είναι η γεύση. Γιατί τελικά δεν επιλέγεις απλώς κάτι να φας. Επιλέγεις κάτι να απολαύσεις. Βλέπεις Νίκας, είναι καλό.
2: Πού ήσουν στις μεγάλες παγκόσμιες στιγμές? Στο χέρι του Θεού Ντιέγκο. Πού ήσουν? Στο θεϊκό πόδι του Ινιέστα. Πού ήσουν? Πού ήσουν όταν μια μυθική κοτσίδα έχανε το πέναλτι και όταν μια μυθική φαλάκρα έριχνε τίτλους τέλους? Πού ήσουν όταν ο Πελέ και ο Κρόιφ μας έμαθαν τι είναι μπάλα? Και όταν ο Εμπαπέ και ο Μέση μας έδειξαν τι σημαίνει τελικός? Και πού θα είσαι σε αυτό το παγκόσμιο? Γιατί εμείς θα είμαστε εκεί. Στοίχημα. Επίσημος υποστηρικτής παγκοσμίου κυπέλου FIFA 2026. Ρυθμιστής ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
3: Το καλοκαίρι ο Τζίτζικας μπορεί να σκάει. Εσύ όχι. Στα Max Stores θα βρεις όλα όσα χρειάζεσαι για τη θάλασσα και την παραλία. Ομπρέλες, καρέκλες, ξαπλώστες, ψυγεία, φουσκωτά και πολλά ακόμα στην καλύτερη σχέση ποιότητας-τιμής. Ανακάλυψε τα όλα σε ένα κατάστημα Max Stores και στο maxstores.gr και ετοιμάσου για ένα ξέχαστο καλοκαίρι. Μη σκάς. Καλοκαίρι στα Max.
4: Η μάρκα αναψυκτικών Green, η δημιουργός των Green Mocktails, ενημερώνει τους καταναλωτές ότι το Mock, για να μην σε πιάνει ο κοκ, δεν είναι επίσημη διατροφική πληροφορία προϊόντος. Είναι όμως κάτι που εκτιμάς πολύ το επόμενο πρωί. Green Mocktails. 0% αλκοόλ, 0% θερμίδες, 100% υπεύθυνο παρτάρισμα. Δοκίμασέ τα σε 6 μοκτέιλιες γεύσεις. Μοχίτο, παλώμα, bitter orange spritz, pink grapefruit, passion fruit, rody ginger lime.
5: Green.
4: Με αλήθειες και φυσαλίδες.
6: Plus, plus, plus.
7: Τι είναι πάλι αυτό που τραγουδάς όλη μέρα?
8: Η επιτυχία του καλοκαιριού.
7: Δηλαδή?
8: Δηλαδή το Σύμπα. Plus δροσιά, plus άνεση, plus εξοικονόμηση.
9: Plus, plus, plus.
8: Κλιματιστικά το Σύμπα. Και απολαμβάνεις κορυφαία απόδοση, μοναδική άνεση και εξοικονόμηση ενέργειας. Το Σύμπα. Κλιματιστική υπεροχή Α3+.
10: Νυχτερίδα τσιρκολή, πρώτη φορά βλέπω. Πρέπει να είσαι καινούριο είδος.
11: Γιατί το λες αυτό?
10: Πού πας έτσι με τις καραμούζες, τα κομφετή και τα σημαίακια? Τι έχουμε, πάρτι?
11: Έχουμε αγώνα και θέλω να τους μπουστάρω.
10: Δεν σε χρειάζονται, έχουν την Novibet.
12: Είσαι ξύπνιος. Στη Novibet ζεις το παγκόσμιο με ενίσχυση απόδοση στο ACA Boost έως 250% και στο Bet Builder Boost έως 50% και σούπερ ενισχυμένες αποδόσεις στα έτοιμα δελτία pre-builds σε live και pre-live. Novibet. Όλα είναι δυνατά και στο παγκόσμιο. Ρυθμιστή σε συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
13: Και αυτό το καλοκαίρι έχεις τις χρυσές τιμές του Γαλαξία. Νεκταρίνια εγχώρια μόνο 2,28 το κιλό. Ποντίκι βόλιου μόνο 12,20 το κιλό. Μπριζόλες χοιρινές μόνο 4,99 το κιλό. Και ρολό κοτόπουλο μόνο 8,90 το κιλό. Όλυμπος, φρέσκη χυμή και

0: τσάι σε χρυσές τιμές. Γαλαξίας.
1: Πήγα χθες σε μία φίλη μου, τέλος πάντων, να καθίσουμε λίγο να ράξουμε και νευρίασε μαζί μου. Γιατί λες?
2: Δεν έβγαλες τα παπούτσια.
1: Όχι, ρε, αυτό το έχω μάθει από σένα. Πάει, τελείωσε.
2: Δεν κατέβασες το καπάκι όταν κατούρισες.
1: Όχι. Ευτυχώς δεν με τσέκαρκες αυτό, ξέρω εγώ. Γιατί δεν τη σηκώσω εγώ, μωρέ. Κάνουμε και σωματάω κιόλας.
2: Άργησε. Γιατί κατούρα, όρθι. Έχω βάσει με συμποψίες και την ταστάρω, καταλάβατε, όταν δεν το περιμένει.
1: Τέλος πάντων, να σου πω εγώ τι έπαθα.
2: Για πες, τσολιά μου.
3: Ευθύμης Κάλφας, Αστερό Μιχαϊνά. Καθημερινά 6 με 9 το απόγευμα, μόνο με συνταγή γιατρού.
4: Στο Music 892.
5: Ακολουθήστε μας στο Instagram @music892.
6: Could never move like this.

0: Κουνάρια. Οι καλύτερες στιγμές της Οδείας από την προηγούμενη εβδομάδα.
1: Κουναβομαχίες. Λοιπόν, Μαριό, ποιον έχεις πάρει?
2: Την Ευελίνα, είναι η πρώτη της φορά, πάρτε με το καλό.
1: Ευελινάκη, καλημέρα.
3: Καλημέρα σας, καλή εβδομάδα.
1: Καλή εβδομάδα. Ευελίνα μου, ένα, δύο ή τρία?
3: Το τρία.
1: Το τρία, η φίλη μου, η Ευελίνα.
4: Ευγενέστατη.
1: Ευελίνα, ναι, μου, θα παίξεις με τη Μαρία.
3: Μια χαρά.
2: Ευελίνα, δεν σε μπορώ να το λες με θέρμη.
1: Εγώ στην αρχή νόμιζα ότι δεν θα είναι ακροάτρια της εκπομπής, αλλά κατάλαβα ότι είναι ακροάτρια της εκπομπής.
4: Έχουμε την Έλενα.
1: Έλενα.
5: Καλημέρα σας,
1: καλημέρα. Καλημέρα, Δεσποινής Έλληνα, εσείς πολύ καλά. Χαρούμενη η Έλληνα, γιατί άκουσε ότι η αντίπαλός σας έχει πάρει τη Μαρία.
2: Κοίτα τι έχει γίνει με μένα τώρα.
5: Έλενα, γι' αυτό επειδή παίζω πρώτη φορά.
1: Μπράβο, και εσύ πρώτη φορά, τέλεια. Δύο ή ένα?
5: Λοιπόν, θα πω το ένα.
1: Το ένα, η φίλη η Έλενα.
2: Για να δω.
1: Έλα να παίξουμε τον Δημήτρη.
5: Αυτά είναι.
1: Λοιπόν, επειδή και τα κορίτσια, επειδή η πρώτη φίλη,
4: η Ευελίνα
1: φάνηκε πολύ ευγενική. Ευελίνα μου, έχεις ακούσει την εκπομπή?
5: Την έχω ακούσει, ναι, αλλά δεν έχω παίξει ποτέ και ούτε έχω πάρει μέρος.
1: Ούτε έχεις, αλλά ακούς τα παιχνίδια πώς γίνονται?
5: Ακούω, ναι.
1: Ωραία, εγώ, Ευελίνα μου, επειδή μου ακούγεσαι πάρα πολύ ευγενική, θα σου δώσω τη δυνατότητα, αν θες. Άμα ακούς την εκπομπή, ξέρεις ότι η Μαρία είναι, να σου το πω και εγώ ευγενικά, είναι παντελώς άχρηστη. Δηλαδή, να σου το πω.
2: Πολύ ευγενικά το είπες.
1: Ναι, να σου πω, όχι, στο παιχνίδι αυτό γενικά η Μαρία
2: έχει
1: πολλά ταλέντα. Δηλαδή, είναι πολύ δύσκολο να κερδίσεις. Θες να σου δώσω ένα δώρο, ένα ρολόι, να το πάρεις.
4: Από season time.
1: Από season time, να το πάρεις, να φύγεις και να είσαι ευχαριστημένη, ή θες να ρίξεις τη ζαριά σου που λέμε, να πάρεις το κουτσάλογο τη Μαρία, κουτσάλογο είναι το παρατσούκλι, και να δοκιμάσει την τύχη σου για τα 100 ευρώ του το My Market.
5: Θα ρίξω τη ζαριά μου και θα ευχηθώ στη Μαρία και σε μένα καλή επιτυχία.
2: Ευελίνα μου, κομμάτια με έχεις κάνει.
1: Συγκινητική, μπράβο Ευελίνα μου, μπράβο Ευελίνα μου.
2: Τώρα έχω αγχωθεί παραπάνω.
1: Γενναία η Ευελίνα. Λοιπόν, κορίτσια, τα που παίζουμε, 30 δευτερόλεπτα έχει κάθε μια σας στη διάθεσή της. Να βρείτε όσο δυνατόν περισσότερες λέξεις σας περιγράψουν τα παιδιά. Εμείς, κάτω από κάθε λέξη που σας περιγράφουμε, έχουμε και 5 απαγορευμένες λέξεις που δεν πρέπει να σας πούμε ούτε κάποιο παράγωγο ή ομόριζο αυτών. Έχετε και ένα πάσο στη διάθεσή σας. Εντάξει, κορίτσια μου.
5: Εντάξει.
1: Τέλεια, τέλεια. Ξεκινάει πρώτη η Μαρία με την Ευελίνα. Ευελίνα μου, καλή τύχη. Είμαστε μαζί σου. Είμαστε μαζί σου, μην παρεξηγηθεί η Έλενα. Απλά, Έλενα, είμαστε με την Ευελίνα, γιατί έχει παίζει με την Μαρία.
2: Εντάξει, μου έχετε δημιουργήσει
5: η ανατροπή μετά, μην αγχώνεσαι.
2: Μου έχουν δημιουργήσει.
1: Η ανατροπή, Έλενα, είναι η ανατροπή να κερδίσει η Μαρία.
2: Μου έχουν δημιουργήσει περιοριστική πεποίθηση τώρα, έτσι.
1: Λοιπόν.
5: Όχι, Μαρία, πάμε δυνατά.
1: Αχ, είναι τόσο καλή η Ευελίνα που
2: είναι πάρα πολύ
1: κρίμα
2: καλή
1: που θα την πάρει στο λαιμό σου. Λοιπόν, με ποιο ζέζουμε?
4: Μετζρός.
1: Ευελίνα μου, είσαι έτοιμη?
2: Αχ, Ευελίνα.
1: Κρίμα, Ευελίνα, χάρηκα που σε γνώρισα.
2: Έλα ρε παιδιά τώρα, μου δημιουργείται πάρα πολύ μεγάλο στρες. Δεν θα φταίω εγώ άμα έχω χάσει τώρα αυτή τη στιγμή.
1: Και σκέψου τώρα ένα καλό κορίτσι θα χάσει το δώρο.
2: Ναι, αυτό σκέφτω. Μην μου το κάνεις χειρότερο κι εσύ.
1: Τρία, δύο, ένα, πάμε κορίτσια.
2: Ευελίνα, εκτός από το μπάσκετ είναι άλλο με...
5: Μπάσκετ, τέλης...
2: Πες άλλο. Όχι, με τα χέρια. Έλα, με τα χέρια, έχει και...
5: Βόλεϊ.
2: Μπράβο. Στην παλιά, πώς πήγε το τραγούδι? Ήταν ο Στάθης Ψάλτης εκεί, ο Ντούζος, με τραγούδια, με τραγούδια και κουνιόντουσαν.
4: Ο Ντούζος ποιος είναι, μαλακά?
2: Δεν ξέρεις το Thief Ντούζο, εσύ. Δίσκο ήτανε, ένα.
1: Εντάξει,
2: δεν τα πήγα.
1: Ευελίνα μου, άσχημα δεν τα πήγατε, βρήκατε μία. Μια χαρά. Λοιπόν.
2: Έλενα. Δεν ξέρεις το Steve Ντούζο, ρε.
4: Όχι, δεν το ήξερα, παιδιά.
1: Εντάξει, εδώ θα τα κεκοπάνω, είσαι μικρός.
4: Έλενα.
5: Ευκολάκι.
4: Μην ξανοίγεσαι, γρήγορες απαντήσεις, να δούμε τι θα έχουμε.
1: Τρία.
5: Το έχουμε.
4: Λευτερή.
1: Τρία. Δύο. Ένα, πάμε.
4: Λοιπόν, δεν το πιστεύω. Πες πάσο.
5: Πάσο.
4: Εγώ για να ανοίξω τη λάμπα, τι κάνω?
5: Κλείνει το γενικό.
4: Όχι, βρε, για να ανοίξω τη λάμπα, τι κάνω τον.
5: Το διακόπτη. Ο διακόπτης.
4: Ωραία. Όχι το... όχι. Έλα, αυτό δημιουργή με τον αέρα που δίνει κρύο, το άλλο που είναι για το χειμώνα, το...
5: Καλοριφέρ.
4: Μπράβο.
1: Τέλος!
4: Η Μαρία ρώτησε, τελειώνει.
1: Τελειώνει.
0: Κουνάβια. Περισσότερη δισοδεία καθημερινά 7 με 10 αποκλειστικά στο Music 8.

0: Αν σε πάρουν από την εταιρεία ακροματικότητας ραδιοφώνων και σε ρωτήσουν εσύ ποιο σταθμό ακούς, απλά ούρλιαξε.
1: Ποιος είναι 8, 9, 2!
0: Και κλείστε στα μούτρα. Θα καταλάβουν ότι είσαι πολύ.

0: Music
1: 892
0: παρουσιάζει
1: για πρώτη φορά στην Ελλάδα
0: New World
1: με Arj και Artbat. Παρασκευή 3 Ιουλίου στο Θέατρο Πέτρας. Ένα από τα πιο αναμενόμενα electronic events του καλοκαιριού. Με εντυπωσιακή open air παραγωγή κάτω από τον Αθηναϊκό ουρανό. Arj και Artbat σε μια μοναδική εμφάνιση. Συντονίσου καθημερινά στο Music 892 και κέρδισε διπλές προσκλήσεις. Περισσότερες πληροφορίες στα social media του Primer Music Festival και στο Music 892.
2: Θέλουμε τα πάντα από νωρίς. Με λόγο ή χωρίς. Να το σκάμε με περίεργες παρέες. Έτσι να περνάνε οι μέρες.
3: Δεν είμαστε μια επιτυχία, μια αποτυχία, μια πτυχιακή. Αυτά είναι μόνο η αρχή. Τα θέλουμε όλα για πιο πολύ. Και ας λέμε την υπερβολή.
4: Ήρθε το WhatsApp Under 30 για να δώσει περισσότερα σε περισσότερους. Περισσότερα data, περισσότερες εμπειρίες. Για πρώτη φορά σε όλους εμάς κάτω των 30. WhatsApp, όλα παίζουν.
5: Πείτε μου παρακαλώ, γιατί θέλετε να δουλέψετε στη Phonebet?
6: Θέλω τα μπαλάκια του τένις στο πρόσωπο. Κύματα 8 μποφόρ σε εστιοπλοϊκό τελικό. Να με ζεράλει και να τρώω τη λάσπη. Να παγώνει ο χρόνος πάνω από τη ρουλέτα μέχρι να κάτσει μπίλια. Να
5: υπογράψτε εδώ παρακαλώ.
7: Εμείς στη Phonebet το ζούμε από κοντά. Για να το ζεις εσύ πιο δυνατά, τώρα και με άχαστη προσφορά, χωρίς κατάθεση. Phonebet. Από παίκτες για παίκτες. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
8: Καλώς τους.
9: Ρε Γιάννη, γίναμε 7. Πόσες κρέπες παραγγείλαμε?
8: Χαλάρωσε. Στα μπιτ είμαστε. Πήραμε 2. Έφεραν 4. Παίρνουμε άλλες 2. Θα φέρουν 8. Εδώ η γλύκα πολλαπλασιάζεται όπως τα μάτς στο Tinder.
10: Όσοι και αν έρθουν, είμαστε καλυμμένοι.
9: Το λες και συμπερίληψη.
10: Στα μπιτ, με κάθε γλυκιά κρέπα, παίρνεις άλλη μία δώρο. Beat Snack and Coffee. Όλοι καλή χωράμε. Μέχρι 30 Ιουνίου για παραλαβή από το κατάστημα. Όροι και προϋποθέσεις στο bmesiapavlaeat.gr.
11: Μετά από ώρες στον ήλιο, επιστρέφεις από την παραλία νιώθοντας τουρίστας στην ίδια σου την πόλη. Και εκεί που πας να βγάλεις την μπλούζα, το δέρμα σου κάνει αυτό το. Ο, φίλε, λίγο πιο απαλά. Εκεί χρειάζεσαι την Bepanthol κρέμα, που ανακουφίζει, ενυδατώνει και βοηθά στην ανάπλαση του δέρματος με προβιταμίνη Β5. Bepanthol κρέμα. Η δροσιά που αποζητά το δέρμα σου.
12: Καλοκαιράκι όνειρο! Ψήνεται ο τόπος, κι εγώ μαζί, μα όταν κλείνω την πόρτα του φούρνου, του μπαλκονιού, έχει τόση δροσιά που μου έρχεται να τσιρίξω!
13: Αυτό δεν είναι σπίτι, είναι όαση!
14: Ως πότε θα επιμένεις να βαφτίζεις όαση την κόλαση? Κράτα τη ζέστη έξω με την κορυφαία θερμομόνωση των κουφωμάτων Αλουμίλ. Τώρα, εποφελήσου και από το πρόγραμμα ανακαίνιση κατοικίας. Αλουμίλ. Επιδιώκουμε την τελειότητα κάθε μέρα.
15: Όμα Sushi Bar. Νέο μενού με την υπογραφή του νικητή του MasterChef 2025, Νέστορας Νέστορας. Sushi Rolls, σασίμι και μάκι από εκλεκτά, φρέσκα υλικά σε έναν χώρο με ατμόσφαιρα και μοναδικά κοκτέιλς. Όμα Sushi Bar. Το sushi spot της Αθήνας. omasushibar.gr.
16: Καλοκαίρι με ομορφιά, μόδα και στυλ στα Hondo Center. Απολαύστε τον ήλιο και τη θάλασσα με στυλ και προστασία. Ανακαλύψτε μεγάλη ποικιλία σε αντιλιακά για πρόσωπο και σώμα, αλλά και εντυπωσιακά μαγιό που θα απογειώσουν την καλοκαιρινή σας εμφάνιση. Όλα τα αγαπημένα σας beauty brands, μαγιό και beachwear για summer looks που ξεχωρίζουν. Επισκεφτείτε ένα πολυκατάστημα Hondo Center δίπλα σας και ζήστε την απόλυτη εμπειρία καλοκαιρινού shopping.
17: Hondo Center. Υπέροχο ταξίδι ομορφιάς.
18: Hondo Center.
19: Ακούς, τώρα με τη Superbet έχουμε συμπαίκτη και στο παγκόσμιο.
20: Τι έχουμε?
19: Συμπαίκτη, πώς το λένε. Teammate, κομπανιέρο, κομπανιέιρο, μιτσπίλερ, νακάμα, κόκκιπε, κομπάνιο, teamcollegue,
21: παντρούσκα, ταβαρίς που κομμάτιο.
19: Με τη Superbet έχουμε συμπαίκτη και στο Μουντιάλ. Γιατί με Super 300 δώρα χωρίς κατάθεση και Super Trilza με έπαθλο έως και 1 εκατομμύριο ευρώ μετρητά, σε όποια γλώσσα κι αν το πεις, το νόημα είναι ίδιο. Superbet, τώρα παίζουμε μαζί και στο Μουντιάλ. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όρι.
22: Previously. Στα κουνάβια.
23: Λοιπόν, είναι του Σέικ Σου, το.
24: Το Feng Shui.
23: Του Σέικ Σου στη Θεσσαλονίκη, ρε.
24: Το βούνο, το. Βούνο, τι το.
23: Χαϊδαρίου, του Χαϊδαρίου, το. Του Χαϊδαρίου, το.
24: Το Άλσο.
23: Ναι, αλλιώ, όχι Άλσο, το.
24: Βουνό,
23: τι έχει το βουνό με τα πολλά τέτοια. Είσαι ηλίθιο. Ρε, εσύ, όχι ζούγκλα, το άλλο.
24: Κόλτσα, ρε παιδάκι μου, τώρα περίμενα.
22: Το πιο μίζερο μίζερο πρωινό της Αθήνας. Τα κουνάβια, κάθε πρωί στις 7. Λατρεύεις να συχαίνεσαι να το

0: Κουνάβια. Οι καλύτερες στιγμές της Σοφίας από την προηγούμενη εβδομάδα.
1: Κουναβομυριούχος.
2: Παρακαλώ, ποιον έχουμε?
3: Κωστή.
4: Έλα, καλημέρα.
2: Έλα, πάλι. Κωστή, αγόρι μου, καλημέρα. Τι κάνεις?
4: Καλά, μια χαρά.
2: Ηλικία, επάγγελμα?
4: 43, ασανσέρ.
2: Ασανσέρ, πάμε. Πώς λεγόταν η εκπομπή που έκανε κάποτε η Ελένη Κούρκουλα στο Μέγκα? Παρακαλώ πολύ, ευχαριστώ πολύ. Συγγνώμη με τον Μπαρδόν.
4: Παρακαλώ πολύ.
2: Συγγνώμη. Για. Πάμε, επόμενος, παρακαλώ. Πού τη θυμήθηκες αυτή,
5: Γίλε?
2: Το συγγνώμη, το θυμάσαι? Με Ελένη Κούρκουλα που έκανε τη Σελήνη στο. Θυμάσαι, δεν έχει προλάβει αυτά.
5: Όχι, δεν έχω προλάβει.
2: Έκανε Ελένη Κούρκουλα, μετά έγινε πολιτικό. Τι κάνει τώρα η Ελένη Κούρκουλα? Πω, πω, τι θυμάστε? Εγώ το θυμάμαι από τη Λάμψη που κάνετε, ή Καλημέρα Ζωή που κάνετε τη Σελήνη με το Χόχο.
3: Λάμψη.
2: Ναι.
3: Λάμψη δεν ήταν.
2: Ξέρω, εγώ τα έχω μπερδέψει αυτά. Λοιπόν, πάμε, παρακαλώ.
3: Ο Κωνσταντίνος.
2: Ντίνο.
6: Καλημέρα.
2: Καλημέρα, αγόρι μου. Πώς λεγόταν στην πραγματικότητα το καφέ που σύχναζε ο Παπακαλιάτης στο Κλείσε τα Μάτια? Τραϊμπέκα, σκουφάκι, ντραγκόστε ή ντάντε?
6: Το πρώτο, Φάνη, το πρώτο.
2: Ήταν το τρίτο, το ντραγκόστε. Επόμενος, γεια. Ωραία, ωραίες ερωτήσεις έχεις βάλει με τους σήμερα, μπράβο. Μπράβο, ψάχνεις τώρα, όχι βλακίες, με ελληνική πραγματικότητα. Πάμε, παιδιά, και εύκολες ερωτήσεις.
5: Γεια σας, δεν είναι πολλές.
2: Πάμε, δεν πειράζει, όσες προλάβουμε. Τι ώρα είναι, 9 και 22. Πάμε να δώσουμε ένα ρολόι δώρο. Πάμε,
3: ξυπνάτε. Σηκώστε
5: τώρα, παιδιά, τι θέλετε?
2: Μιχάλη.
7: Καλημέρα.
2: Έλα, Μιχάλη, καλημέρα, χρόνια πολλά. Λοιπόν, Μιχάλη, πώς λέγεται η γυναίκα με τα γένια του Αρκά? Λουκριτία, Μάγια, Θέκλα ή Νάγια?
7: Θέκλα.
2: Πω, όπως την πιο εύκολη ερώτηση θα κάνω. Λουκριτία, Μάγια, Θέκλα ή Νάγια?
7: Έλα, πρώτο, Θέκλα.
2: Αφού σου το ξαναρωτάω, λες να είναι η Θέκλα?
7: Εγώ λέω Θέκλα. Η Λουκριτία ήταν ένα γατί, κάτι άλλο ήταν.
2: Η Λουκριτία ήταν ένα γατί. Η Μάγια τι ήταν?
7: Η Μέλισσα.
2: Μάγια ή Νάγια, ρε παιδί, Μάγια ή Νάγια, άντε.
7: Δεν ξέρω, μια Νάγια ήταν ωραία σερβιτόρα.
2: Μάγια ή Νάγια, θα πεις τώρα, θα τελειώνουμε.
7: Θέκλα, μπρο.
2: Είναι σωστό, δώρο.
3: Ο Μιχάλης δεν είναι?
2: Κουφάλα, Μιχάλη, το πήρες το ρολόι σου. Έλα, Μίτσο, αυτό ήταν εύκολο.
3: Μπάμπα μου, Μιχάλη.
2: Μπάμπα, βάζει χαζομάρες εδώ, Μίτσος, ναι, παρακαλώ.
5: Έχω Κώστα.
2: Κώστα.
8: Παιδιά μου, ξαναπήρατε.
2: Και τι θες τώρα, και γιατί ξαναβγήκες εσύ? Εμείς ξαναπήραμε, γιατί ξαναβγήκες?
5: Γιατί το κλείνεις?
2: Κλείστονα, παιδιά, με ξαναπήρατε.
3: Εντάξει, ήταν ευγενικό
2: και παράπονο. Καθόλου ευγενικό, θα μπορούσα να μην το σηκώσει. Με ξαναπήρατε. Έχει ένα λίγο πέρα, δεν βλέπει από την πρεσβειοποίηση, έχει τραβωθεί.
3: Εσύ, είσαι με τα καλά σου.
2: Πάμε, παιδιά, πάμε. Σήμερα έχει κέφια. Ο Μπουλίνης έχει βάλει εύκολες ερωτήσεις. Έχει γίνει αηδία. Έχει γίνει αηδία. Δώσε κανένα δώρο, δεν πληρώνει εσύ.
5: Μα εκεί
2: φαίνεται ακριβώς επειδή πληρώνω εγώ. Παρακαλώ.
3: Στέλιο.
6: Καλημέρα.
2: Στέλιο μου, καλημέρα, αγόρι μου. Ποιο Έλληνα ηθοποιό είχε ερωτική σκηνή με την Ντάριλ Χάνα στην ταινία Summer Lovers, έτσι?
3: Α, δεν το ξέρω.
2: Εγώ το ξέρω. Βλαδίμηρος Κυριακίδης, Νίκος Ψαράς, Άλκης Κούρκουλος ή Αλέκος Αλεξανδράκης?
6: Κούρκουλος.
2: Ήταν το Βλαδίμηρος Κυριακίδης, φίλε. Εγώ...
3: Ο Βλαδίμηρος Κυριακίδης.
2: Βέβαια. Μπράβο, Μίτσο, ωραία ερώτηση. Πάμε, επόμενος, παρακαλώ.
5: Έχω Γιώργο.
2: Γιώργο.
9: Καλημέρα.
2: Καλημέρα, Γιώργο μου. Τι είναι η αλυσάχνη? Είναι είδος ζάχαρης, λεπτό στρώμα αλατιού, αχνός ή είδος αράχνης?
9: Το τρίτο.
2: Αχνός. Λεπτό στρώμα αλατιού, γεια. Επόμενο. Μπράβο, Μίτσο, ωραίε ερωτήσει σήμερα. Μπράβο, αυτές είναι. Εντάξει, τι φτύσαμε, ChatGPT, δηλαδή ήμαρτον.
5: Κάνει τεράστιο λάθο. Αυτέ είναι δικέ μου.
3: Μπράβο, Δημήτρη. Άγγελο.
2: Άγγελο κυρίου. Ναι, έλα, Άγγελε, καλημέρα.
10: Καλημέρα.
2: Ωπα, έλα, Αγγελάρα μου, καλημέρα. Τι σημαίνει η λέξη φενάκι, μέιτα, φενάκι? Είναι ο δρόμο, το ψέμα, το φανάρι ή σφυρίχτρα?
10: Σφυρίχτρα.
2: Α, πού το ήξερε, δε.
10: Σε παρακαλώ.
2: Εγώ σε παρακαλώ, το ψέμα είναι, γεια. Επόμενος, παρακαλώ.
5: Πρέπει να Αλκιβιάδη.
2: Αλκιβιάδη.
3: Αχ, ωραίο όνομα το Αλκιβιάδη. Μην μου πεις ότι δεν σ' αρέσει.
2: Όχι, προφανώς και δεν μ' αρέσει.
3: Πάρα πολύ μου αρέσει.
2: Πάμε.
5: Αλκιβιάδη είναι εδώ.
2: Έλα, Αλκιβιάδη. Αλκιβιάδη.
11: Καλημέρα.
2: Έλα, καλημέρα. Λοιπόν, Άλκη μου, πόσες κόρες είχε μάλλον ο Κώστα. Πώς λέγονταν ο Κώστας ηθοποιός? Ο Κώστας Καράς, δεν είναι? Πόσες κόρες είχε ο Κώστας Καράς?
11: Δύο.
2: Στη σειρά Πάτερ ημών. Κάτσε ρε.
11: Δύο.
2: Τι δύο είχε? Να μην στα πω καθόλου.
11: Αυτό το θυμάμαι.
5: Είσαι σίγουρος?
3: Έβλεπες Πάτερ ημών?
2: Ρε κερατά, να σα πω ή όχι?
11: Είμαι στην ηλικία. Τα βλέπω όλα.
2: Είναι δύο. Έχει δίκιο. Δύο. Δώρο. Έχει βάλει εύκολο. Πάμε.
5: Εσύ που το βλέπεις.
2: Επόμενος, Θωμάς.
5: Πότε που το ξέρα.
2: Δώρο.
1: Καλημέρα, καλημέρα.
2: Έλα, Θωμά, καλημέρα. Στην ταινία του 1963, δάσκαλος για κλάματα, πρωταγωνιστή. Ο Τζέρι Λιούις, ο Μπομπ Χόουπ, ο Γουόλτερ Ματάου ή ο Αλ Πατσίνο.
1: Ο Μπομπ Χόουπ.
2: Τζέρι Λιούις, γεια. Επόμενος, παρακαλώ. Πάμε, πάμε, πάμε, πάμε, πάμε. Ωραίες ερωτήσεις, Μητσο, έχεις βάλει σήμερα.
3: Αποφάσισε, έχει βάλει ωραίες ερωτήσεις.
5: Πού να φας τη γλώσσα σου, φτύσαμε.
2: Ωραίες ερωτήσεις έχει βάλει. Δηλαδή, ρε φίλε, είναι πράγματα που μπορεί να τα βρει κάποιος. Όχι κάτι τρελά που βάζει κάποια στιγμή.
5: Καλά, έρχονται και αυτά πιο κάτω.
2: Ναι, εντάξει, πιο κάτω. Αυτά είναι πιο πολύ έτσι. Πώς το λένε. Άννα, μας έχεις παίξει τον έρωτα, ρε. Πάμε. Έλα, παιδιά, κόλλησε το Viber. Πάμε.
3: Κόλλησε, μόλις ξεκόλλησε.
2: Παιδιά, αν στέλνετε το μήνυμά σας 400 φορές, δεν θα αλλάξει κάτι. Εμείς Viber έχουμε. Δηλαδή, η συνομιλία σας φαίνεται σε εμάς. Και δίπλα γράφει ένα αριθμό ότι άμα έχει στείλει 100 φορές spam το ίδιο, θα γράψει. Άννα 120 δίπλα. Που σημαίνει ότι έχει στείλει 120 φορές το ίδιο μήνυμα. Οπότε μην κάνετε spam.
3: Πασχάλης.
2: Πασχάλη.
12: Καλημέρα.
2: Έλα, Πασχάλη μου, καλημέρα, τι κάνεις.
12: Καλά, καλά, εσύ.
2: Ποια χρονιά προβλήθηκε η ταινία The Good Girl, όπου εμφανίζεται η Jennifer Aniston? Το 2004, το 2002, το 2006 ή το 2003.
12: 2004 βάλε.
2: Το 2002 ήταν, γεια. Επόμενος. Πάμε, πάμε, πάμε, πάμε γρήγορα. Πάμε, κοιμάσαι Μαρία, κοιμάσαι.
3: Τώρα τον έβγαλα, πότε να προλάβω.
2: Πάμε, πάμε παιδιά.
5: Έχω γιώτα, έχω γιώτα.
2: Γιώτα, γιώτα μου. Γιώτα.
13: Καλημέρα.
2: Καλημέρα, ακούγεσαι από το, λες και παίρνεις από τον Ειρηνικό. Βάλε το, δεν σε δε ακούμε καλά βρε γιωτάκι μου. Α, στο λίγο μωρί, κάποια! Με ξεκούφανες!
3: Καλή τρόμαξα!
2: Πω, πω!
13: Συγγνώμη, συγγνώμη!
2: Τι είχες κάνει?
13: Είχα το ηχείο.
2: Ναι. Γιώτα, Γιώτα, πω, πω ρε, τι ξεβούλωμα μας έκανε. Ποιος ήταν ο πραγματικός λόγος που οδήγησε στον πόλεμο του Παραγουανού τριπλού συνασπισμού 1864-1870, το πιο αιματηρό πόλεμο στην ιστορία της Λατινικής Αμερικής? Η ανακάλυψη τεράστιων κοιτασμάτων χρυσού, οι εδαφικές ναυσιπλοήψιμες διεκδικήσεις, μια θρησκευτική διαμάχη μεταξύ καθολικών και προτεσταντών ή η δολοφονία του πρόεδρου της Βασιλείας?
13: Καλά. Η θρησκευτική διαμάχη.
2: Καλά, ό,τι θυμάσαι, χαίρεσαι, μωρή Κριστίνα.
3: Μαρία.
2: Εδαφικές και να φυσικοποιεί τη γη σου.
5: Καλημέρα.
2: Έλα, μαράκι μου, καλημέρα. Ηλικία, επάγγελμα.
13: 35, ιδιωτική υπάλληλο.
2: Ιδιωτική υπάλληλο, δεν είσαι, πάμε. Ποιος Βυζαντινός αυτοκράτορας έμεινε στην ιστορία με το προσωνυμίο Κοπρόνιμος? Ο Κοπρόνιμος ήταν. Όχι, παιδιά, είναι γνωστό αυτό. Είναι γνωστό. Είναι ο Ιουστινιανός ο Β, ο Λέων ο Γ, ο Κωνσταντίνος ο Ε ή ο Μιχάλης. Ο Μιχάλης. Ο Μιχάλης ο Γ. Κοπρόνιμος.
13: Ο Κωνσταντίνος ο Κωνσταντίνος.
2: Το επαναλαμβάνω. Κοπρόνιμος. Ιουστινιανός Β, Λέων Γ, Κωνσταντίνος Ε, Μιχάλης Γ.
13: Ο Κωνσταντίνος.
2: Κάτσε, γιατί είπες Β πριν. Άρα είσαι.
13: Όχι, ο Κωνσταντίνος.
2: Πού το ξέρεις εσύ ο Κωνσταντίνος?
13: Μ' άρεσε πιο πολύ το όνομα.
2: Βρε, σου λέω Κοπρόνιμος. Κοπρόνιμος θα λεγόταν.
5: Θα έλεγαν το Μέγα Κωνσταντίνο Κοπρόνιμο.
2: Το Μέγα Κωνσταντίνο Κοπρόνιμο θα το λέγαν ποτέ. Θες το Κωνσταντίνος?
13: Ναι, ναι, Κωνσταντίνος.
2: Όχι, το Β που είπες στην αρχή.
13: Όχι, όχι, το Κωνσταντίνο.
2: Βρε, είσαι. Άρα το δίνω τελικό Κωνσταντίνος ο Ε.
13: Ναι, δώσ' το, μωρέ, τι έχω να χάσω.
2: Να χάσει το δώρο σου.
13: Δεν πειράζει.
2: Τελευταία ευκαιρία. Τελευταία ευκαιρία.
13: Εκεί που
2: μίλησα.
13: Κωνσταντίνος,
2: Φάνη,
13: δεν με
2: πείσεις.
13: Κωνσταντίνος.
2: Είναι σωστό.
3: Σωστή.
2: Δώρο. Δώρο. Δώρο. Πάμε.
5: Έχω Σαμουήλ.
2: Σαμουήλ.
14: Παρακαλώ.
2: Ποιος πάπας της Ρώμης οργάνωσε την περιβόητη σύνοδο των νεκρών? Ο Στέργιος ο Γάμος, ο Ιωάννης ο Ιώτα Β, ο Στέφανος ο Σίγμα Ταφ ή ο Φορμόζος ο Α?
14: Ο Ιωάννης.
2: Ο Στέργιος, γεια. Ο Στέφανος και λέω. Πάμε άλλους δύο να κλείσουμε. Έχουμε δώσει τρία δώρα.
3: Πάμε. Στεφανή τώρα παίρνω. Ωραίο όνομα, Στεφανή.
2: Στεφανή. Ψωνάρα παίρνω αυτή.
3: Γιατί?
2: Ψωνάρα. Τι Στεφανή?
3: Στεφανή, ωραίο.
5: Στεφανή.
2: Στεφανή, πού είναι από το
15: μόνο. Καλημέρα.
2: Τι Στεφανή. Εσύ είσαι Στεφανή.
15: Στεφανή, δεν είναι Στεφανή.
2: Στεφανή, σιγά μην είναι. Και τι Φανή.
3: Γιατί Στεφανή, εγώ το βλέπω ότι τονίζεται εδώ πέρα.
15: Στεφανή, είναι αμερικάνικο.
3: Α, είσαι. Δεν είσαι Ελληνίδα, είσαι μισή-μισή, μήπω.
2: Μισή από το Μενίδη, μισή από το Γάλλο. Έλα, Στεφανή.
3: Θα έχει και προφορά στα αγγλικά, εγώ
2: δεν βλέπω κάποια προφορά στα αγγλικά.
3: Εγώ δεν είπα αγγλικά, για πες.
2: Για μίλα μας λίγο ελληνικά.
5: Αγγλικά.
2: Αμερικάνικα μίλα μας.
15: How do you do και τέτοια.
2: Α, αυτή.
3: Α, εντάξει.
2: Καλά, Στέφανη. Λοιπόν, Στέφανη, πάμε να παίξουμε, είσαι έτοιμη?
15: Είμαι, ναι.
2: Ποιο είναι το πραγματικό όνομα του George Orwell, του συγγραφέα του 1984, έτσι, και της Φάρμας των Ζών? Είναι Samuel Clemens, Eric Blair, Charles Dickens ή Aldous Huxley?
15: Το δεύτερο, μ' άρεσε η προφορά.
2: Ο Clemens.
15: αυτό.
2: Το δεύτερο ήταν ο Μπλερ. Ο Κλέμενς θες ή τον Μπλερ?
15: Αυτό που είναι προφορά, το δεύτερο.
2: Το Κλέμενς.
15: Όχι, το άλλο.
2: Θα σα ανακατέψω τώρα, θα σου πω. Χάξλεϊ, Ντίκενς, Μπλερ ή Κλέμενς?
15: Το Μπλερ.
2: Θα το χάσετε. Ωραία, τελικό. Κλέμενς ή Μπλερ?
15: Μπλερ.
2: Σάμιουελ Κλέμενς ή Έρικ Μπλερ, τελικό?
15: Μπλερ, Μπλερ.
2: Δώρο, δώρο.
5: Σωστή.
2: Στην Αμερικάνα από την Κέρκυρα.
3: Τι έγινε σήμερα?
2: Πάμε και ένα τελευταίο.
5: Έχω Άγγελο.
2: Άγγελε.
16: Έλα, Φανάρα, καλησπέρα.
2: Καλησπέρα, καλημέρα.
3: Δεν πειράζει.
2: Σε ποιο μουσείο βρίσκεται ο αυθεντικός πίνακας γέννησης της Αφροδίτης του Σάντρο Μποτιτσέλη? Μουσείο του Λούβρου στο Παρίσι, στο Πράδο στη Μαδρίτη, στην Γκαλερί Ουφίτσι στη Φλωρεντία ή στην Εθνική Πινακοθήκη στο Λονδίνο?
16: Θέλω νομίζω είναι στη Φλωρεντία.
2: Επειδή είσαι ωραίος, θα σου δώσω άλλη μια. Θα σου πω μόνο πόλεις. Θα σου πω μόνο μουσεία. Λούβρο, Πράδο, Ουφίτσι ή Εθνική Πινακοθήκη?
16: Το Γάμα.
2: Ουφίτσι.
16: Ναι, Ουφίτσι.
2: Φλωρεντία.
16: Φλωρεντία.
2: Σωστό! Σωστό!
5: Season time, ρολογάρα για σένα.
2: Ωπα, ξεφραγκεστήκαμε.
16: Έλα ρε, ευχαριστώ.
5: Εντάξει, είχαμε και να δώσουμε πολλά.
0: Κουνάβια. Περισσότερη δισοδεία καθημερινά 7 με 10 αποκλειστικά στο Music 892.

0: Love and Rose Live Radio Series Episode 10 Νέα Σμύρνη. Ο Music 892 και η Love and Rose ενώνουν τις δυνάμεις τους. 5η 2 Ιουλίου από τις 6 το απόγευμα έως τις 9 το βράδυ, τα κουνάβια με τον Φάνη Λαμπρόπουλο, τη Μαρία Ένεσλη και τον Δημήτρη Μπουμπουλίνη εκπέμπουν live από το κατάστημα Love and Rose στη Νέα Σμύρνη, Ομήρου 67. Ελάτε να ανακαλύψουμε μαζί τα προϊόντα της Love and Rose, ακούγοντας την καλύτερη ξένη mainstream μουσική μαζί με πολλές εκπλήξεις. Μη λείψει κανείς.
1: Λοιπόν, γάτες μου, θέλω όλες να κοιτάτε με νόημα το φακό και να ποζάρετε. Έτσι, πάμε, δώστε μου νιάου.
2: Νιάου.
3: Νιάου.
1: Είστε scratch, είστε ανανεωμένες, είστε τυχερές. Δίνετε τα πιο συχνά κέρδη.
4: Η ανανεωμένη οικογένεια λαχνών scratch γάτες είναι εδώ και προσφέρει ενθουσιασμό και τα πιο συχνά κέρδη. Τώρα με νέο λαχνό που ένα στους δύο κερδίζει.
1: Μπράβο σε όλες, το έχουμε.
4: Διαλέγεις, σκρατσάρεις, κερδίζεις ή το δωρίζεις στους αγαπημένους σου. Scratch, τύχη στη στιγμή. Allwin, ελληνικά λαχεία, μέλος της Allwin. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ, συμμετοχή για άτομα άνω των 18 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
5: Με το Massoutis.gr έχεις ένα ολόκληρο σούπερ μάρκετ στο χέρι σου. Και ταυτόχρονα δυνατότητα αυθημερών παράδοσης και εγγυημένη ποιότητα στην εξυπηρέτηση. Κάνε τώρα τα καθημερινά σου ψώνια στο Massoutis.gr.
6: Αγάπη, πρέπει να οργανωθούμε.
7: Άσε με να απολαύσω το ταξίδι. Γι' αυτό διάλεξα το Olympic Champion Jet της E-Jets.
6: Ωραία, συμφωνείς. Λοιπόν, θέλω φωτογραφίες σε εκείνο το μπαλκονάκι στην πλάκα με φόντο τις βουκαμβίλες, στις σκάλες, στο σαρακίνικο, πάνω στα βράχια, πάνω στη βάρκα, δίπλα στη βάρκα.
7: Πόσες φωτογραφίες θα βγάλεις?
6: Δεν ξέρω ακόμα, είμαι στην πρώτη μέρα.
7: Κάτσε να φτάσουμε και βλέπουμε.
8: Θες περισσότερο καλοκαίρι? Θες E-Jets. Γιατί ξέρεις ότι θα φτάσεις γρήγορα και άνετα στον προορισμό σου και έτσι θα έχεις χρόνο για να χαρείς ακόμα περισσότερο το καλοκαίρι σου. Ταξίδεψε καθημερινά από Πειραιά προς Έρυφο, Σύφνο και Μήλο με πρωινά και απογευματινά δρομολόγια.
9: Παρακαλούνται οι επιβάτες με προορισμό τη Μήλο να αποβιβαστούν.
7: Οχ, φτάσαμε!
6: Με Σίτζετς ήρθαμε. 2 ώρες και 30 λεπτά το κάνει για Μήλο από τον Πειραιά. Άντε, μην καθόμαστε, έχουμε φωτοσούτινγκ.
8: Σίτζετς, κερδίζεις καλοκαίρι.
10: Να ζήσετε!
11: Άσε εμένα πρώτα.
12: Η αλήθεια είναι πως δεν παντρεύεται κάθε μέρα ο κολλητός σου, έτσι. Αλλά Αντριάννα και Βασίλη, μια αγάπη σαν τη

0: για ένα μοναδικό DJ set. Κρατήσεις στο 210-892-5000. Προπόληση εισιτηρίων στο more.com και come together.
1: Όλα δικά σου και σε χαμηλές τιμές. Γιατί αξίζει. Σάββατο στα Lidl. Γραβιέρα Εγώ Πρόβια 400 γραμμάρια 25% φθηνότερα 4,29. Κριτσίνια με ελιόσπορους 400 γραμμάρια 41% φθηνότερα 1,09 ευρώ. Και ξηρή καρπή και αποξηραμένα φρούτα 200 γραμμάρια 30% φθηνότερα 1,87. Lidl. Γιατί αξίζει.
2: Πού πας καλέ βιαστικός και καταϊδρωμένος?
3: Αχ, δεν αντέχω άλλο, Κέτι. Λιώνω.
2: Για μένα?
3: Από τη ζέστη. Και βαριέμαι φουλ.
2: Τότε δες το cool.
3: Στην πόλη. Αποκλείεται.
4: Στο βουνό. Όλο το καλοκαίρι στο καζίνο της Πάρνηθας τρέχουν οι πιο cool εβδομάδες μετρητών για έως 320.000 ευρώ σε πολλούς τυχερούς. Κάθε Δευτέρα, Τετάρτη, Παρασκευή και Σάββατο έως 20.000 ευρώ την ημέρα μας περιμένουν στον πιο δροσερό προορισμό της Αθήνας με πολλές εκπλήξεις και μοναδικά summer vibes.
3: Τότε μην κάθεσαι. Ανεβαίνει η θερμοκρασία, ανεβαίνουμε κι εμείς βουνό για μετρητά που δροσίζουν. Στο Regency Casino Mon Parnes. Δελτία συμμετοχής με τη δωρεάν είσοδο στο καζίνο. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
5: Θέλω να πάρω ένα καινούριο ψυγείο. 2.000 έκανε όλο το ψυγείο. Και είναι και τα ψυγεία τα οποία πας και τα χτυπάς. Πώς χτυπάς πίσω, ας πούμε, το κολαράκι. Δύο χτυπήματα. Και ανοίγει και βλέπεις απ' έξω από το ψυγείο ότι έχει μέσα το ψυγείο. Έχει ένα τέτοιο τζάμι.
6: Μωρέ, πας καλά.
5: Και όταν το ξαναπατάς, σβήνει.
6: Σου είναι κόπος να πιάσεις το χερούλι της πόρτας και να την τραβήξεις. Πρέπει να πληρώνεις 2.000 για να του κάνεις. Είναι πεταμένα λεφτά. Δεν πιστεύω να πας να το αγοράσεις αυτό το πράγμα. Έχεις κάνει παραγγελία. Είσαι απίστευτος. Μωρέ, θα πας να ρίχνεις καμπύλια στο ψυγείο σου. Είσαι καλά.
7: Ευθύμης Κάλφας, Αστερόπι Χαϊνά. Καθημερινά 6 με 9 το απόγευμα, μόνο με συνταγή γιατρού.
8: Στο Music 892.
9: Ακολούθησέ μας στο YouTube at Music 892.

0: καράβια. Οι καλύτερες στιγμές δισοδείας από την προηγούμενη εβδομάδα.
1: Ενεργηθείτε.
2: Δεν βγάζω δίλεπτο, η αλήθεια είναι, δεν βγάζω.
3: Ρε Φάνη, τότε τι πας να κάνεις και άμα δεν βγάζεις δίλεπτο?
4: Εχέσαι μας και εσύ λες ότι είσαι ο καλύτερος που προκαλείς όλους και δεν βγάζεις λεπτά.
3: Έχεις αυτοποθεωθεί.
4: Μείνεις στην παρουσίαση καλύτερα.
3: Και μετά λες δεν βγάζω δίλεπτο.
4: Που και εκεί αν με ρωτάς τέλος πάντων.
2: Ναι,
3: τι
2: καλά.
3: Δεν το κάνει καλά εκεί. Δεν το κάνεις καλά, καλέ. Εκεί.
2: Καλά, Μαρία, άστο.
3: Τρολάρεις.
2: Εντάξει.
3: Φουλ.
2: Άστο, δεν να λένε, ρε. Άστο να λένε.
3: Λούζεστε, φυσικά και λούζεστε.
4: Και τώρα που έχω και καινούργια μαλλιά.
3: Εσύ λούζε. Κάθε πότε λούζεσαι, Δημήτρη μου?
4: Μου είπε να μην λούζομαι πολύ συχνά.
3: Ναι.
4: Γύρω στις 2 φορές την εβδομάδα.
3: Κανονικά έτσι πρέπει για όλους. Αυτό ισχύει για όλους.
2: Και μπάνιο θέλει 2 φορές την εβδομάδα. Τα έχω πει.
4: Όχι, μωρέ,
3: όχι αλλά μπάνιο, ειδικά τώρα το καλοκαίρι. Πάντως λούσιμο 2 με 3 φορές maximum την εβδομάδα.
4: Εκεί με αφήνει και εμένα. Όσο λιγότερο, τόσο καλύτερο.
3: Θα σας πω, παιδιά, ποιες μέρες πρέπει να λούζεστε. Ανάλογα με τη σελήνη, πότε θα επιτύχετε, πιο δυνατά μαλλιά, πότε θα μακρύνουν πιο εύκολα. Θα σας τα πω όλα αυτά. Η Δευτέρα είναι μια καλή μέρα, παιδιά, να λουστείτε και αν θέλετε να μακρύνουν τα μαλλιά σας και να είναι πολύ λαμπερά.
4: Άκου Φάνη, Δευτέρα να λουστείτε.
3: Επιλέγουμε Δευτέρα. Τρίτη και Σάββατο, και θα σας πω και για το Σάββατο, μέρες που δεν λουζόμαστε. Τις αποφεύγουμε, ειδικά οι γυναίκες, να μην λουζεστε, κορίτσια. Τρίτη και Σάββατο, γιατί τα αποδυναμώνει τα μαλλιά.
4: Λόγω θρησκείας ή λόγω...
3: Όχι, παιδί μου, θα σου πω και με τη σελήνη τώρα, θα σου κάνω ανάλυση εγώ. Η Τετάρτη, πολύ καλή μέρα για τα μαλλιά. Ουσιαστικά τι κάνει? Ανάπτυξη, λαμπερότητα στα μαλλιά. Είναι φανταστική μέρα η Τετάρτη για να λούζεστε. Η Πέμπτη θα μπορούσε να υποθεί και ως Guru Day, έτσι όπως την, ναι, έτσι όπως την λένε. Έχετε πολλά, δηλαδή όποιος λούζεται Πέμπτη, είναι λίγο περίεργη μέρα. Δηλαδή από τη μία πρέπει να ακολουθήσετε τελετουργία συγκεκριμένη, διαφορετικά δεν θα σας πάει πολύ καλά στο λούσιμο. Mm-hmm. Θα σας πω και την τελετουργία. Πάμε στην Παρασκευή, παιδιά. Την Παρασκευή, είναι... Εντάξει, ό,τι πρέπει.
4: Καλύτερη μέρα.
3: Την Παρασκευή να λούζεστε, άντρες, γυναίκες. Έχει πολύ καλή ενέργεια. Τα μαλλιά σας θα λάμπουνε, θα στράφτουνε. Γενικά προσελκύεται πάρα πολύ καλές δονήσεις και ενεργειακές απολύξεις.
2: Ιωάννα λέει: σίγουρα ο Φάνης δεν λούσε και ποτέ τις Δευτέρες.
4: Όχι, ούτε τις Παρασκευές.
3: Το Σάββατο, όπως σας είπα, το αποφεύγουμε. Γιατί προκαλεί καθυστερήσεις.
2: Πάντως, παιδιά, να σου πω κάτι. Όχι τώρα γιατί ζηλεύω εσάς που έχετε μαλλιά. Αλλά να ξέρεις, Ιωάννα.
3: Καλά, μπορείς να βάλεις άμα θες.
2: Να ξέρεις, Ιωάννα μου, και θα μας πει και ο Δημήτρης, γιατί είναι ο μόνος άνθρωπος που τέτοιο. Πόσο πιο ωραίο είναι το λούσιμο όταν έχεις καράφλα, ενώ όταν έχεις μαλλί δεν το ευχαριστείς.
4: Φάνη, τι συγκρίνεις.
2: Όταν έχεις καράφλα, είναι το καλύτερο λούσιμο.
4: Νιώθεις το νεράκι να πέφτει στο κεφάλι σου.
2: Η καράφλα, πώς να σου πω, παιδί μου, θα σου πω τώρα, είναι σαν να κάνεις σεξ με προφυλακτικό και χωρίς. Ναι, τόσο η διαφορά.
3: Τόσο πολύ. Βέβαια, η ευχαρίστηση.
2: Όχι, θέλω να σου πω ότι ο Δημήτρης να με επιβεβαιώσει, γιατί είναι ο μόνος που έχει ζήσει και να λούζεται με μαλλί και χωρίς μαλλί. Λοιπόν, και σας λέω και πάλι, κυρίες και κύριοι, ένα προνόμιο που έχουμε εμείς οι καράφλες είναι ότι το μπάνιο, το ντουζ, είναι πάρα πολύ πιο ωραίο. Νιώθεις τα πάντα. Θα γίνω υπερβολικός, αλλά είναι το ίδιο πράγμα, η αίσθηση του να κάνεις έρωτα με προφυλακτικό και χωρίς, να το πούμε έτσι. Είναι η αίσθηση, άλλη αίσθηση. Γιατί πέφτει το νερό απάνω, το σαμπουάν, το νιώθεις αυτό, ανοίγουν οι πόροι σου, είναι διαφορετικό. Δεν το λέω τώρα να αφήσετε καράφλα, αλλά δεν μπορεί ένας ο οποίος έχει μαλλιά να νιώσει αυτό που νιώθω εγώ την ώρα που λούζομαι.
3: Ναι, το νιώθεις εσύ στο πετσί σου.
2: Ναι, σε,
4: όχι,
2: σε,
4: Μαρία,
2: ναι,
4: δεν φαντάζεσαι. Ναι. Το συνέστημα είναι άλλο, έχει πάει απόλυτο δίκιο.
3: Μετά από αυτό που έχετε νιώσει, δεν θα μπορούσε ποτέ να βάλει μαλλιά. Δεν θα του άρεσε.
2: Ναι. Όχι, αυτό που λέω, όποιος είναι καραφλός μπορεί να το επιβεβαιώσει. Δεν λέω τώρα ότι καλό είναι που δεν έχω μαλλί, δεν το πάω εκεί πέρα τι είναι καλό, αλλά η αίσθηση που έχω εγώ όταν λούζομαι και όποιος έχει καράφλα δεν υπάρχει. Δεν υπάρχει. Για μένα τα σαμπουάν, εμείς πρέπει να τα διαφημίζουμε. Εσύ ποτέ δεν
3: πρόκειται.
2: Εσείς που έχετε μαλούρα, ποτέ δεν πρόκειται να ευχαριστηθείτε πραγματικά ένα σαμπουάν. Εγώ παίρνω ένα σαμπουάν με μενθόλη και μου τσιμπάει την καράφλα παντού. Εσύ τι νιώθεις, μέχρι να φτάσει το σαμπουάν, να μπει στη ρίζα, άστο χέστο.
3: Εσύ φάνη, τα σαμπουάν τα παίρνεις όμως για άλλο λόγο. Για τα μαλλιά, για να είναι πιο λαμπερά, για να ικανοποιούνται τα εύθραυστα.
2: Δεν είναι. Σου λέω και πάλι και το λέω πάρα πολύ σοβαρά. Δεν πρόκειται να νιώσετε ποτέ αυτό που νιώθουμε εμείς. Μπορείς να κάνεις, πώς λένε, στο κεφάλι σου, πώς λέγεται, peeling, scratch.
3: Καλά, όχι, δεν μπορώ. Και ας εγώ και με το μακρύ μαλλί τώρα θέλω μία ώρα και.
2: Ναι, ναι,
3: με το λούσιμο, το στέγνωμα, όλα αυτά, άστο. Θέλει θέμα. Επίσης, παιδιά, με τις φάσεις της σελήνης, να ξέρετε. Η αυξανόμενη σελήνη θεωρείται ιδανική για λούσιμο και αν θέλετε γρήγορη ανάπτυξη μαλλιών. Και εκεί λένε ότι αν κόψετε τα μαλλιά σας, μακραίνουν εύκολα. Αν θέλετε δηλαδή λίγο να τσιμπήσετε για να μακρύνουν. Εμένα δεν μου είχε πετύχει αυτό.
4: Δεν
3: γιατί το έκανα. Όχι, εμένα δεν μου είχε πετύχει, γιατί οφείλω να είμαι ειλικρινής απέναντί σας.
4: Δηλαδή.
3: Όταν ήτανε και στο γέμισμα της σελήνης, όταν ξεκινάει να γεμίζει η σελήνη, όπως είναι τώρα αυτή η περίοδος.
2: Τι το θέλετε το σαμπουάν, λέει, αφού και με βετέξ γίνεται.
3: Λοιπόν, πήγα και έκοψα λίγο τις άκρες. Με σκοπό να μακρύνουν γρήγορα, όπως λένε τα μαλλιά, αλλά δεν το είδα ποτέ αυτό.
2: Εγώ σας το έχω ξαναπεί, παιδιά. Το μαλλί είναι αξεσουάρ. Και πάλι, κάποιος θα με πει κομπλεξικό, επειδή δεν έχω μαλλί. Το μαλλί είναι ένα πολύ ωραίο αξεσουάρ. Είναι σαν να κρατάς μια πολύ ωραία τσάντα. Τα μαλλιά σε όλους τους ανθρώπους είναι αξεσουάρ.
3: Δίνουν στυλ, ακόμα και να μην είναι. Δηλαδή, και ναι, αυτό το στυλ που έχετε εσείς τώρα.
2: Και γι' αυτό το έχω πει και παλιότερα, το έχουμε ξαναπεί, ότι για μένα την πραγματική ομορφιά ενός ανθρώπου θα τη βλέπετε ξυρισμένη. Δηλαδή και η γυναίκα.
3: Όχι.
2: Για μένα, και ένας άντρας και μια γυναίκα, για να δεις αν είναι πραγματικά όμορφη, πρέπει να είναι ξυρισμένη. Και γένια και μαλλιά. Γυναίκες
4: άντρες. Και μαλλιά.
2: Η πραγματική ομορφιά είναι χωρίς τρίχες. Το υπόλοιπο, γιατί το μαλλί αλλάζει πάρα πολύ τον άνθρωπο, ρε φίλε. Δηλαδή, μπορεί να πάρει ένα μειονέκτημα ή ένα προτέρημα πολύ εύκολα.
3: Το μαλλί, το χρώμα για εμάς γίνεται. Βέβαια, έχει δίκιο τώρα σε αυτό που λέει. Τώρα, για παράδειγμα. Εγώ δεν θα ήμουν καθόλου καλή.
2: Ναι.
3: Μου το έχουν πει. Αν έκοβα με και πολύ κοντό το μαλλί μου, τύπου ανδρικό.
2: Εσύ τις μαλακίες να κόψεις, Μαρία, και θα σε μια χαρά.
3: Όχι, θα ήθελα. Άσε να τρεφάρει τώρα.
2: Μα έχει τρεφάρει.
3: Και λες, εγώ τώρα το αναλύω σοβαρά το θέμα και μου το ισοπεδώνει.
4: Και το πέταξε από εκεί που το περιμέναμε κιόλα.
3: Ναι, δηλαδή. Μου το έχει πει κομμωτή σε μένα. Λέει, θα ήσουν χάλια.
4: Χάλια.
3: Ναι, χάλια, χάλια.
2: Ενώ τώρα σε λέμε, βλέπουμε και λέμε.
3: Γιατί ρε, το μαλλί δίνει λίγο.
2: Τι δίνει, Μαρία, δεν δίνει.
3: Δεν δίνει λίγο.
2: Δίνει τρίχη στο πάτωμα εδώ πέρα, μα έχει γεμίσει τρίχα εδώ.
3: Είναι δυνατόν. Το μαλλί δίνει και το μακρύ. Ξέρεις πόσο κόπο εγώ έκανα να το μακρύνω το μαλλί.
4: Που
3: και
4: εγώ ήταν. Μιλέ βλακέ, κοίτα εγώ. Σε μένα έδωσε.
3: Όχι, σε σένα τώρα δεν θα μπορούσα να σε δω διαφορετικά. Όπω και το φάνη δεν μπορούσα να τον δω με μαλλί.
4: Σίγουρα.
3: Δεν θα μπορούσε, θα μου φαινόταν πολύ αστείο.
2: Αν θε να δει πραγματικά. Τι σημαίνει αστείο,
3: ναι.
2: Πρέπει να με δεις εμένα ξυρισμένο. Εκεί θα καταλάβεις τι σημαίνει αστείο πραγματικά.
3: Τι ξυρισμένο νόρις,
4: τα γένια.
2: Τα γένια.
3: Τα γένια όλοι οι άντρες, παιδιά.
2: Ναι. Όχι, όχι. Εκεί θα καταλάβεις τι σημαίνει αστείο.
3: Ναι.
2: Τι σημαίνει αστείο.
3: Τσουκουτσουκουτσουκουτσου.
2: Δεν είναι, είναι πραγματικά ο λαγοκέφαλος μπροστά μου είναι όμορφος. Ο λαγοκέφαλος μπροστά μου
3: είναι
2: υπερβολικός. Καλά, δεν με έχεις δει γι' αυτό.
3: Παιδιά, γενικά το μουσι είναι. Δηλαδή, όταν βλέπεις έναν άντρα με μουσι και έναν άντρα χωρίς μουσι, είναι, υπάρχει μεγάλη διαφορά. Πολύ λίγοι είναι αυτοί που τους πάει. Και με το ένα και με το άλλο.
2: Ναι, και τώρα και το πρόβλημα που έχει ο άντρας είναι ότι όταν, μετά, όταν κάθε φάση αρχίζει και επειδή ασπρίζουν, μετά να ξέρεις ότι ο άντρας πάνω από τα 40 αρχίζει και ξυρίζεται. Για το λόγο του ότι ασπρίζει το μουσι.
3: Γιατί ρε παιδιά, και τι σας πειράζει που ασπρίζει, είναι ωραίο γοητεία. Δείτε τον George Clooney που δεν έχει μουσι βέβαια, αλλά έχει γκρίζα μαλλιά. Δίνει άλλη γοητεία τώρα.
2: Αυτό
3: δείτε
2: είναι.
3: Τον στα νιάτα του. Καλά, και τώρα μια χαρά είναι ο άνθρωπος. Και δείτε τον τώρα.
4: Κάψτε ρε.
3: Ποιο γοητεία, πιο πολύ.
2: Είναι ένας δραγάμο το κατάλαβε. Δεν είναι ότι.
3: Εσύ, εγώ ποιον και να δω. Όσο μεγαλώνει μετά είναι πιο γοητευτικός.
4: Βάψε τα μουσια σου, πώς τα βάφουνε.
2: Ναι,
3: ναι. Γιατί δεν τα βάφετε, ναι. Γιατί δεν τα βάφετε.
4: Τι κοιτάς, γιατί είναι θηλυπρέπεια να βάφεις τα μουσια σου.
3: Παιδί μου, και έχει βγει πολύ ωραίο χρώμα. Δεν είναι αυτό το κομμωδινή που το έκαναν όλοι, μαλλιά μουσια κομμωδινή. Υπάρχουν τώρα πολλοί, έχει εξελιχθεί αυτό.
2: Τώρα, εδώ πέρα δεν έχω μαλλί. Τώρα θα κάθομαι να ασχολούμαι με τα μουσικά.
3: Γιατί ρε Σιφάνη.
2: Ήδη ασχολούμαι πολύ. Γιατί βαριέμαι εσύ, Μαρία, βαφές και αυτά τώρα δεν μπορώ.
3: Εδώ άλλο πέρα... αυτό ρε παιδί μου. Αλλά αν κάποιον τον ενοχλεί που βγαίνει το άσπρο, τον γκρίζο και αυτά, μπορεί να τα βάψει.
2: Το μουσι, καλά λέω. Το μουσι είναι το make-up του άντρα.
4: Είναι, ναι.
2: Ισχύει.
3: Το make-up του άντρα. Ισχύει.
4: Ναι. Ναι, γι' αυτό πρέπει να το προσέχει.
2: Τι να προσέξω τώρα, τόσο. Μαρία, τι
3: γιατί το λες, το ισοπεδώνεις, γιατί να προσέξω τώρα, λες και έχει τελειώσει η ζωή. Παιδί μου, για τον εαυτό σου, να σε βλέπεις και να νιώθεις ωραία.
2: Θα ξανακάνουμε αυτή την κουβέντα για τον εαυτό μου. Δεν υπάρχει αυτό. Το έχουμε
3: ξαναπεί.
4: Άσε μας, ρε Φάνη.
3: Εντάξει τώρα.
4: Θες να μου πεις ότι εσύ δεν νιώθεις όμορφα. Γι' αυτό ανεβάζεις. Όταν βγάζεις φωτογραφίες, δηλαδή, για να ανεβάζεις με τα ρούχα σου. Άλλο θέλω να σου πω. Με τα ρούχα που φοράς, δεν νιώθεις όμορφο όταν ανεβάζεις μια φωτογραφία. Ειλικρινά θέλω να μου πεις.
2: Είσαι ένα καλά. Με έχεις δει πως είμαι.
4: Σε έχω δει πως είσαι.
2: Άλλο αν βλέπω μια φωτογραφία μου με τα ρούχα τα πολύχρωμα που φοράς, λέω και με θεωρώ, νιώθω ότι είναι αστεία σαν εικόνα και τα ανεβάζω. Άλλο το θεωρώ.
4: Όμορφος νιώθεις, αγόρι μου.
2: Όχι.
4: Δεν περίμενε. Αυτό που
3: Δημήτρη, πρέπει, αυτό ήθελα να το πω. Στην τηλεόραση που πρέπει να έχεις μια εικόνα, έτσι.
2: Ναι.
3: Δεν νιώθεις ωραίος όταν βγαίνεις στην εκπομπή σου.
2: Ρέσει, νιώθω ότι υπηρετώ το σκοπό που τέτοιο. Όχι, κάνεις λάθος.
3: Αλλά όταν σε βλέπεις τον καθρέφτη, γιατί δεν γίνεται να μην σε βλέπεις τον καθρέφτη πριν βγεις.
4: Υπάρχουν μέρες που λες.
3: Δεν σου αρέσεις.
2: Θες με το χέρι στην καρδιά.
3: Με το χέρι στην καρδιά.
2: Ρε, μου αρέσω, αλλά όχι εμφανισιακά.
3: Τι σου αρέσεις, εσωτερικά.
2: Ρε, δεν θα πω και θα το φτούσω ένα κούκλο. Ότι νιώθω καλά με τον εαυτό μου, νιώθω. Αλλά είναι άλλο να βγω και να πω. Έχω το γνώμη σε αυτό να καταλάβω, ρε παιδί μου.
3: Καλά, δεν βγαίνουμε να πούμε. με αυτού σου, με ένα κούκλο ή με μια κούκλα, δεν το λέμε.
4: Νιώθει ωραίο, ρε παιδί μου.
3: Νιώθω.
4: Σήμερα είμαι ωραίο γκόμενο. Σήμερα μου αρέσει το βλέμμα μου, μου αρέσει το.
2: Νιώθω ωραία, αλλά δεν νιώθω όμορφο ωραίο. Δηλαδή, εσύ έχετε συνδυάσει το νιώθω ωραία με την ομορφιά. Εγώ νιώθω ωραία χωρί να νιώθω την ομορφιά.
4: Αλλά αυτό είναι πρόβλημα. Δεν έχει ποτέ ότι είσαι ωραίο. Εσύ δεν έχει πει ποτέ στον εαυτό σου είμαι ωραίος, αλλά το νιώθω ωραία.
2: Στα γιάτα μου μπορεί να ήμουν, ναι.
4: Τώρα.
3: Βρε, και αυτό το νιώθω ωραία.
2: Δεν είναι, παιδιά, η ομορφιά είναι μία και είναι υποκειμενική. Όχι, δεν είμαι ωραίος. Αλλά ότι νιώθω ωραία, νιώθω ωραία.
3: Νιώθεις ωραία που βλέπεις τον εαυτό σου, άρα σου αρέσει που, και νιώθεις ωραία. Έτσι πάει.
2: Ναι, αλλά όχι με την ομορφιά μου, κατάλαβες τι.
3: Άντε πάλι. Αυτός δεν θέλει να το δέσει, δεν αποδέχεται τον εαυτό του.
2: Ωραία, να αποδεχτώ ότι είμαι πανέμορφος.
3: Αφού
2: επιμένεις, Μαρία μου, εντάξει, με
3: κούκλο. Όχι, ρε Σιφανέλα, δεν γίνεται να βλέπεσαι και να σου αρέσει αυτό που βλέπεις και να μην θεωρείς τον εαυτό σου ωραίο εκείνη τη στιγμή. Εκείνη τη στιγμή τουλάχιστον.
2: Ρε, θα με κάψει αυτή η γυναίκα. Ρε,
3: πουλάκι. Θα σε κάψω.
2: Θα πω, να, ένα ωραίο πράγμα και θα ακούσω στον καθρέφτη και δεν τον πράγμα πει. Και θα πω, ναι, αυτό είναι ένα ωραίο πράγμα.
4: Ρε, Φάνη, άλλη ομορφιά έχεις εσύ. Σταμάτα να υποτιμάς τον εαυτό σου.
2: Μα δεν
4: είσαι έτσι. Έτσι, τόσο μίζερος και σκατένιος.
3: Μα συγκρίνετε με τον Brad Pitt.
2: Όχι, απλά εσείς, επειδή είστε πρόβατα και η Μαρία και εσύ, Δημήτρη, χειρότερος από τη Μαρία, έχετε συνδυάσει την ψυχολογική σας κατάσταση με την εξωτερική σας εμφάνιση. Αυτό είναι το βασικό πρόβλημα. Πρέπει να κοιτάξετε και δύο στον ψυχολόγο σας. Δεν νιώθουμε ωραία επειδή βλέπουμε κάποιες γεωμετρικά αυτό και λέμε «Α, τι κούκλος είμαι». Εγώ νιώθω ωραία χωρίς να νιώθω όμορφος. Είναι κακό αυτό.
4: Καθόλου
2: πράγμα.
4: Κακό και πολύ ωραίο είναι.
3: Ναι. Καθόλου,
4: αλλά το να μην
3: μου.
4: Νιώθεις τον εαυτό σου όμορφο είναι πρόβλημα για εσένα.
2: Είναι πρόβλημα για εσένα. Όχι για μένα, για μένα μια χαρά είναι από τότε.
4: Για εμένα δεν είναι, γιατί μπορεί ορισμένες φορές σε θεωρώ όμορφο.
2: Ναι,
4: ορισμένες.
2: Αυτό και αν είναι πρόβλημα.
4: Αυτό
2: και αν είναι πρόβλημα.
4: Ρε, μου έχεις κάτι γοητευτικό ώρες-ώρες.
2: Ναι,
4: όταν λυθείς σωστά και υπό προϋποθέσεις.
2: Ρε παιδιά, θέλω να σου πω ότι δεν έχω συνδυάσει την ψυχολογική μου κατάσταση με την εμφάνιση. Δηλαδή, υπάρχουν και στιγμές που νιώθω τόσο ωραία και αν με κοιτάξει τον καθρέφτη είμαι χειρότερο από ποτέ, είμαι ξενυχτισμένος.
4: Okay.
2: Δεν το συνδυάζω εγώ αυτό. Ίσως γιατί δεν το είχα ποτέ. Θέλω να σου πω, μπορεί σε μένα ψυχολογικά να έχω άλλα τέτοια. Δηλαδή να έχω κάπου κόμπλεξ που να μην νιώθω καλά αν δεν πάει καλά μια δουλειά. Αλλά να μην νιώθω καλά επειδή δεν πάει καλά η εξωτερική μου εμφάνιση δεν έχει τύχει ποτέ.
4: Όχι, δεν είπαμε.
2: Μπορεί να μην νιώθω καλά επειδή χάλασε μια δουλειά και έχασα κάποια λεφτά. Ναι, εκεί είμαι χάλια. Αλλά δεν είμαι καλά γιατί σήμερα μου πετάει το φρύδι ή η καράφλα έχει πάει λίγο πιο δεξιά, δεν το έχω νιώσει ποτέ.
0: Κουνάβια. Περισσότερη επεισοδία καθημερινά 7 με 10 αποκλειστικά στο Music 892.

0: Κίδες.
1: Αν σε πάρουν από την εταιρεία ακροαματικότητας ραδιοφώνων και σε ρωτήσουν εσύ ποιον σταθμό ακούς, αλλά σε ξύπνησαν μετά από δύο ημέρες αϊπνίας, πες
0: Music 892.
1: Μπορεί να μην μπορέσεις να ξανακοιμηθείς, όμως σκέψου, έδωσες χαρά στον αγαπημένο σου σταθμό.

0: Κάτι νέο ετοιμάζεται από τον Music 892 και τη Mix Professional Makeup. Κάτι που θα σε κάνει να σταματήσεις, να κοιτάξεις, να χαμογελάσεις και να ζήσεις το καλοκαίρι αλλιώς. Σύντομα στο flagship κατάστημα της Mix Professional Makeup στο Μοναστηράκι. Και ίσως όλα να ξεκίνησαν από μια νέα σειρά περιποίησης σώματος με αρώματα που μυρίζουν καλοκαίρι. Έρχεται.
1: Το Πανεπιστήμιο Λευκωσίας διοργανώνει ημερίδα ενημέρωσης στην Αθήνα. Έλα να τα πούμε από κοντά την Τετάρτη 1η Ιουλίου από τις 6.30 έως τις 8 το βράδυ στην Πανεπιστημίουπολη του Unic Athens, 21η οδός, αριθμός 17, στο Ελληνικό. Μάθε για τα προγράμματα σπουδών, για τις δυνατότητες εγγραφής, για τις υποτροφίες σε Αθήνα και Λευκωσία και για τη φοιτητική ζωή στις δύο πόλεις. Κάνε δωρεάν το τεστ επαγγελματικού προσανατολισμού Άριστον, το οποίο επιχορηγείται από το Unic και ανακάλυψε το επάγγελμα που σου ταιριάζει. Για περισσότερες πληροφορίες, www.unique.ac.cy.
2: Νυχτερίδα τσιρκολή, πρώτη φορά βλέπω. Πρέπει να είσαι καινούριο είδος.
3: Γιατί το λες αυτό?
2: Πού πας έτσι με τις καραμούζες, τα κομφετή και τα σημαίακια? Τι έχουμε πάρτι?
3: Έχουμε αγώνα και θέλω να τους μπουστάρω.
2: Δεν σε χρειάζονται, έχουν την Novibet.
4: Είσαι ξύπνιος. Στην Novibet ζεις το παγκόσμιο με ενίσχυση απόδοση στο ACA Boost έως 250% και στο Bet Builder Boost έως 50% και σούπερ ενισχυμένες αποδόσεις στα έτοιμα δελτία pre-builds σε live και pre-live. Novibet. Όλα είναι δυνατά και στο παγκόσμιο. Ρυθμιστή σε συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όρια και προϋποθέσεις.
5: Είναι ώρα για Intermed και Luxurious Sun Care. Δώσε στο δέρμα σου τη φροντίδα που του αξίζει. Άλλαξε τη διάθεση με τα καινοτόμα make-up τεχνολογίας Intertech της Intermed και απόλαυσε ένα όμορφο πρόσωπο με μάτ αποτέλεσμα και καλύπτοντας ρητίδες και ατέλειες. Με πολύ ψηλό δείκτη προστασίας, το Luxurious Sun Care Silk Cover BB Compact είναι ένα προϊόν μακιγιάζ που συμβάλλει στη διατήρηση της υγρασίας του δέρματος, αφήνοντάς το απαλό. Ανθεκτικό στο νερό και στον υδρότα, διατίθεται σε 4 φυσικές αποχρώσεις για κάθε ηλικία, κάθε εποχή, κάθε στιγμή της ημέρας. Luxurious BB Compact, το τέλειο make-up, η πολυτέλεια που χρειάζεται το δέρμα σου. Με την υπογραφή και αξιοπιστία της φαρμακοβιομηχανίας Intermed. Intermed είναι η απάντηση.
6: Η μάρκα αναψυκτικών Green, η δημιουργός των Green Mocktails, ενημερώνει τους καταναλωτές ότι το σύνθημα «Mock, για να μη σε πιάνει ο κοκ» βγήκε νούμερο 1. Το νούμερο 2 ήταν το «Λαφιέ στα λόκα και θα περνάς όλα τα μπλόκα».
7: Green Mocktails. 0% αλκοόλ, 0% θερμίδες, 100% υπεύθυνο παρτάρισμα. Δοκίμασέ τα σε 6 μοκτέλιες γεύσεις. Μοχίτο, παλώμα, bitter orange spritz, pink grapefruit, passion fruit, rody ginger lime.
8: Green.
7: Με αλήθειες και φυσαλίδες.
9: Το εμβληματικό Island στην Αθηναϊκή Ριβιέρα υποδέχεται τον Jimmy Jules την Κυριακή 28 Ιουνίου για ένα μοναδικό DJ set. Κρατήσεις στο 210-892-5000. Προπόληση εισιτηρίων στο more.com και come together.
10: Αυτό το καλοκαίρι εσύ πας διακοπές, τα χρήματά σου γυρίζουν πίσω, στην τσέπη σου. Άνοιξε λογαριασμό στη Snappy και κέρδισε 10% cashback με κάθε αγορά σου στα πλοία Blue Star Ferries, Super Fast Ferries, Hellenic Seaways και Anek Lines, στη Sky Express, σε διόδια με Fast Pass σε όλη την Ελλάδα ή στα καύσιμα Shell. Το καλοκαίρι γίνεται καλύτερο με τη Snappy, την πρώτη ελληνική neobank. Κατέβασε την τώρα με ένα Snap. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Περισσότερα στο snappybank.com.
11: Με το Lidl Plus κερδίζεις ακόμα περισσότερα. Αυτό το Σάββατο κάνε αγορές 50 ευρώ και άνω και εξοικονόμησε 5 ευρώ. Μπες στην εφαρμογή Lidl Plus και ενεργοποίησε το κουπόνι. Lidl, γιατί αξίζει.
12: Σεφ, έτοιμος για blind tasting.
13: Οι γευστικοί μου κάλικες δεν λαθεύουν ποτέ. Κοτόπουλο με αβοκάντο και ανανά. Μεξικό. Μοσχάρι μπουργκινιόν. Γαλλία. Μπακαλιάρος με επίγευση μπύρας. Αγγλία.
12: Τρελόσερι.
14: Με στοίχημα σερί, το παιχνίδι προβλέψεων που διεκδικείς έως 1 εκατομμύριο ευρώ και πολλά ακόμη πλούσια έπαθλα, η στιγμή είναι μόνο παγκόσμιο. Στοίχημα. Η στιγμή σου ανήκει. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
15: Previously.
16: Στα κουνάδια.
17: Κουνάδι, έχεις ταλέντο.
18: Τέλεια, το Michael Jackson.
19: Πάμε.
20: Πόντος.
19: Έλα, αγόρι μου, κάτω να.
18: Α, τον κάνω όπως είναι τώρα.
19: Ναι. Γιώργο, καλημέρα.
21: Είμαι άλογο.
20: Πολική αρκούδα.
21: Γεια σας.
20: Το Γιώργο κάνει το προϊόν.
19: Ναι, παρακαλώ. Ρωτάνε τα παιδιά εδώ πέρα, χαίστηκες.
16: Το πιο μίζερο μίζερο πρωινό της Αθήνας. Τα Κουνάβια, κάθε πρωί στις 7. Λατρεύεις να συχαίνεσαι να τους ακούς. No matter what, no matter what, you got.

0: Κουνάβια. Οι καλύτερες στιγμές της Σοφίας από την προηγούμενη εβδομάδα.
1: Τελείωνε, μωρή Μαρία.
2: Σας έχω τρίξ σήμερα. Τρίξ. Γιατί γελάτε, ρε παιδιά, με το WhatsApp.
1: WhatsApp.
2: Έκανα κι εγώ ένα λάθος αμέσως που μπορούν να σώσουν τη ζωή σας μια μέρα, να ξέρετε. Τρίξ, διάφορα τρίξ που μπορούν να. Ναι, τρίξ. Που μπορούν να σώσουν τη ζωή σας κάποια στιγμή. Ξεκινάω. Δεν μπορείτε να. Δεν μπορείτε να αναπνεύσετε σωστά. Έχετε θέμα, σας έχει πιάσει πολύ.
1: Μάλλον είναι έμφραγμα.
2: Όχι, ρε, εντάξει, μπορεί να είναι και άγχος, μπορεί να είναι οτιδήποτε.
1: Μπορεί να είναι κρίση πανικού, ναι.
3: Σαν κρίση πανικού, το στομάχι μου.
2: Αφήστε λίγο την κρίση πανικού, θα πάω μετά σε αυτό.
1: Α, ωραία.
2: Βάλτε τα χέρια σας πάνω στο κεφάλι.
1: Βάλτε χέρια στην πίτη και πιέστε. Μας ακούει κανένα.
2: Γεια σας. Οι πνεύμονές σας ανοίγουν αμέσως αν το κάνετε αυτό.
3: Αν βάλουμε τα χέρια στο κεφάλι.
2: Πάνω στο κεφάλι, ναι. Αστραπιά ανοίγουν οι πνεύμονες, να ξέρετε, και θα αναπνέετε πιο σωστά.
1: Να το κάνω.
2: Να
1: το κάνω, τα καμπτίζω αυτό. Να μπαίνει καλύτερα το τσιγάρο μέσα.
2: Άντε ρε, φάνηκε εσύ τώρα. Λέγε. Ξαφνική κρίση πανικού, νάτι που αναφέρατε. Τι θα κάνετε, θα αγγίξετε κάτι κρύο. Τι είναι αυτό, μέταλλο, νερό, τηλέφωνο. Ο εγκέφαλος μεταβαίνει από τη λειτουργία φόβου στη λειτουργία ασφάλειας. Και τώρα εδώ πέρα θα μοιραστώ και κάτι που μου είχε πει μια ψυχολόγος για τις κρίσεις πανικού. Ακούς, Δημήτρη.
1: Δημήτρη, ναι. Εσύ ακούω.
2: Λοιπόν, που σε πιάνουν, εσύ τις έχεις αποφύγει τώρα.
1: Εγώ τις έχω περάσει.
2: Τις έχεις εξοντώσει.
3: Συγκρίνεται.
1: Ναι.
2: Λοιπόν, μου είχε πει, παιδιά, μια ψυχολόγος ότι όταν σε πιάνει κρίση πανικού, τι θα κάνεις. Θα πιάνεις τις αισθήσεις και θα αρχίσεις να ονοματίζεις. 5 πράγματα που βλέπεις, 4 πράγματα που ακούς, 3 πράγματα που μυρίζεις, 2 που γεύεσαι.
3: Τι λες, Μαρία.
2: Και 1 που πιάνεις, η αφή.
3: Τι είναι αυτό.
1: Ναι.
2: Περνάει κρίση πανικού με αυτό.
1: Σίγουρα, ρε. Πάνε και δίνουν.
3: Άρα τι κάνουμε δηλαδή.
1: Ακούγεται πολύ εύκολο.
3: Με πιάνει κρίση πανικού, τι κάνω.
2: Λοιπόν, 5 πράγματα που. Τις αισθήσεις όπως θέλεις τις ξεκινάς. Ναι. Εγώ ξεκινάω με αυτά που βλέπω. Βλέπω τον Δημήτρη, βλέπω τα ακουστικά, βλέπω το Φάνη, βλέπω τον Λεωνίδα, βλέπω τον Λευτέρη.
3: Δυνατά τα λέω αυτά.
2: Ρε παιδί μου, στον εαυτό σου, ναι. 4 πράγματα που ακούς.
1: Αυτό, μισό λεπτό, προς επίρρωση είναι αυτό που λες. Λέει και ο Ιάκωβος, του άδειο του έχει πει ψυχολόγος. Λέει και μετά, λέει, αφού το κάνεις αυτό, να παίξεις και όνομα ζώο πράγμα με 2 φίλους.
2: Εντάξει, παιδιά.
1: Τι εντάξει τώρα, μάλλον.
3: Εγώ για ανάσα ήξερα, ρε Μαρία.
1: Και όχι, τι ανάσα, αυτά είναι παλιά.
3: Επίσης για τσίπημα. Αυτά είναι παλιά. Την ώρα να προκαλέσει λίγο πόνο στον εαυτό σου για να.
2: Εντάξει, εμένα σου λέω, μου είχε πει και με τις αισθήσεις. Το έχω κάνει, μου έχει δουλέψει.
3: Η Νάντση την πλακέστη μου έχει πει. Να φαντάζομαι να αναπνέω, ρε παιδί μου, τη ανάσα όπως πρέπει να είναι και να φαντάζομαι ότι περνάω μία κλωστή μέσα από την τρύπα που έχει βελόνα, καταλαβέ. Να κλείνω τα μάτια και να φαντάζομαι αυτό και να επικρατεί ηρεμία και ανάσα.
2: Δεν το έχω ακούσει αυτό. Εγώ ήξερα με την κλωστή που κάνει σύνδεση ανάμεσα σε 2 άτομα. Φαντάζεσαι, μια κλωστή ξεκινάει από μένα και καταλήγει σε αυτό που θέλω.
1: Θα χρεώνουμε τη μέση ψυχολόγου σε λίγο με αυτά που λέτε. Μπράβο. Για συνέχισε.
2: Λοιπόν, η καρδιά σας χτυπάει πολύ γρήγορα. Θα βήξετε 2-3 φορές με δύναμη, γιατί βοηθάει να επανέλθει ο καρδιακός ρυθμός.
1: Μπορεί να χεστείς κιόλας. Just saying, ναι.
2: Έλα, σε φάνη τόσο εύκολα. Νιώθετε ζαλάδα. Εστιάστε σε ένα σταθερό σημείο και σφίξτε τους μύες των ποδιών σας.
1: Ναι.
2: Εκεί, αυτό δηλαδή τι κάνει, η ροή του αίματος βελτιώνεται και μπορεί να βοηθήσει στη μείωση της ζαλάδας.
1: Ας μην διαδίδουμε χαζομάρες, λέει ο Γιώργος. Γιώργο, να σου πω κάτι και έξανα. Με εκνευρίζει ο Γιώργος τώρα.
2: Πες το λίγο.
1: Γιώργο, τράβα και πνίξου, ρε αδερφέ.
2: Καλά, δεν είπαμε να τα πεις έτσι.
1: Δεν μπορώ, ρε φίλε.
3: Δεν μπορώ
1: που πάντα υπάρχει ένα σοβαρό μαλάκα και πρέπει, δεν καταλαβαίνουν ότι κάνουμε πλάκα και πρέπει. Ας μην διαδίδουμε. Υπάρχουν άνθρωποι που έχουν πρόβλημα. Τράβα και πνίξου, ρε φίλε, πρωί-πρωί. Πραγματικά. Δεν μπορώ άλλο. Σαν κάτι βλάξει κάτω από ένα post. Πας να πεις κάτι τέτοιο. Ας μην μιλήσουμε γι' αυτό. Υπάρχουν σοβαρά άνθρωποι που τέτοιο. Έχετε λίγο πρωί-πρωί εδώ πέρα. Μίζερι, μας έχετε καταντήσει να πετύχει. Έχει το λίγο τρόμπα.
2: Βέβαια να πω στο Γιώργο. Γιώργο είναι από ιατρικό site και μοιράζει. Και κάτι που και ψυχολόγος,
1: Γιώργο, βάλε ένα άλλο ραδιόφωνο. Μας πρίζεις τον έρωτα εδώ πέρα πρωί-πρωί. Λέγε.
2: Έχετε υπερβολική σκέψη, αυτό που λέμε το overthinking. Μετρήστε αντίστροφα από το 100 αναδιαστήματα του 7. Δηλαδή 193, 86 και κατεβαίνετε ένα 7.
1: Ναι.
2: Γιατί ο εγκέφαλος δεν μπορεί να σκέφτεται υπερβολικά και να κάνει υπολογισμούς ταυτόχρονα. Οπότε αρχίζει και χαλαρώνει όλο αυτό. Δεν μπορείτε να κοιμηθείτε. Πώς υπάσχετε από αυτό.
1: Δάχτυλο.
2: Τι δάχτυλο.
1: Πού λέει ο άλλος. Ξέρω εγώ, μωρέ, τέτοιο, ναι.
2: Αν δεν μπορείτε να κοιμηθείτε, θα εκπνέετε για περισσότερη ώρα από όσοι εισπνέετε. Δηλαδή, αναπνοή,
3: γρήγορη,
2: εισπνοή, ρε παιδί μου, κανονικά, μετράς. 1, 2, 3, 4, εκπνοή, 7.
1: Καλό θα ήταν να μην καταφεύγουμε σαν ακρίβειες, αγαπητή Μαρία, λέει ο Ιάκωβος. Μεγάλο τρολ, Ιάκωβος. Αυτό είναι παλιός ο κρατής.
2: Α, ναι,
1: μεγάλο τρολ. Δεν δουλεύει καθόλου και είναι όλη μέρα και στέλνει βλακίες, αλλά στέλνει ωραίες βλακίες. Για λέγε.
2: Για το εγκέφαλος μπαίνει σε λειτουργία ύπνου. Οπότε θα κοιμηθείτε αν δυσκολεύεστε και έχετε αϊπνίες. Αν παραμείνετε ήρεμος, να ξέρετε, και ενεργήσετε γρήγορα κατά τη διάρκεια μιας έκτακτης ανάγκης, μπορεί συχνά να πάρετε καλύτερες αποφάσεις και να προστατεύσετε τον εαυτό σας. Τι έγινε?
1: Δεν μπορώ. Μπαίνουν άνθρωποι και απαντάνε σοβαρά και θα τρελαθώ τώρα και θα πω άσχημα πράγματα.
2: Περίμενε, ρε παιδί μου.
1: Ναι. Προχωρά.
2: Πάρε την αλφάβητο. Κάτσε, γιατί ο καθένας έχει βρει τον τρόπο του και καλά κάνουν και το μοιράζονται, ρε Σιφάνη.
1: Ναι.
2: Λέει ότι αν δεν μπορείς να κοιμηθείς, πάρε την αλφάβητο και βρες από κάθε γράμμα μία χώρα. Δεν είναι άσχημο κι αυτό και αρχίζεις και.
3: Όχι, ωραία, ναι.
2: Χαλαρώνεις.
1: Εντάξει.
3: Φανή, θα βάσκα τα κέφαλο, ε.
2: Εσύ τι κάνεις άμα δεν μπορείς να κοιμηθείς?
1: Λεξοτανίλ, τρία μαζί.
2: Εσύ χημεία.
1: Λεξοτανίλ μέσα και δύο ταβούρ.
2: Χημεία μόνο.
1: Και έρχομαι στα ίσα μου.
3: Ρε παιδί μου, πριν από αυτό, δεν μετράς προβατάκια, δεν κάνεις κάτι, δεν σκέφτεσαι κάτι?
1: LSD μέσα σε γάλα.
2: Α, καλά, εντάξει.
1: Τι να πω, μπαίνει ο κάτω.
2: Τώρα είπε μέσα σε γάλα. Και το χαμομήλι, παιδιά. Να βράσετε λίγο χαμομήλι.
3: Το λένε, αυτό το λένε.
2: Και βοηθάει πάρα πολύ να χαλαρώσετε και να κοιμηθείτε. Και επίσης η Βαλεριάνα βοηθάει.
1: Βαλεριάνα κάνει ποδοκέφαλο, εσύ.
2: Σου κάνει πονοκέφαλο.
1: Ναι.
3: Σου κάνει πονοκέφαλο.
1: Ο πατέρας μου έπινε κάτι βαλεριάνες και η βαλεριάνη είναι πολύ ισχυρή.
2: Τι έβραζε ή σε χαπάκια?
1: Εμείς οι λαμπροπολίτες βαλεριάνες τις κόβουμε και τις τρώμε. Σαν λούδι.
2: Έτρωγε και σε σαλάτα, μήπως τον πήραζε αυτό? Ρε, γιατί εσύ, υπάρχει σαλάτα. Να δεις,
1: εγώ να σου πω κάτι. Ο κάθε άνθρωπος έχει βρει το δικό τρόπο. Παιδιά, και για τις κρίσεις πανικού, εγώ θα πω. Αφού θέλω να το σουζούμε, θα πάτε σε ένα ειδικό. Το βγάζουμε αυτό. Δεύτερο, για τις αϊπνίες τώρα. Οι αϊπνίες τώρα, άμα έχεις κάτι στο μυαλό σου και σκέφτεσαι. Εγώ το μόνο που με κάνει, εγώ θα πω προσωπική εμπειρία.
2: Ναι.
1: Εγώ, αν δεν μπορώ να κοιμηθώ από άγχος, από κάτι αυτό, έτσι, δεν λέω να τις ακολουθήσετε. Πρόσεχε, είμαι και πολύ καλ correct και θα μπουν 2-3 τρίβλακες να μπουν αυτό. Εγώ λέω, σαν φάνης, και λέω, μην το κάνετε αυτό. Η καλύτερη λύση που όταν έχω άγχος και θέλω να αυτό, ξυπνάω, ναι. Έτσι, και δεν μπορώ να κοιμηθώ, δεν ξυπνάω, σηκώνομαι το κρεβάτι και κάνω 2 πακέτα τσιγάρα.
2: Και μετά κοιμάσαι.
1: Ναι.
2: Αλλά πρέπει να κάνεις 2 πακέτα. Πολλά, ρε Σιφάνη.
1: Mm-hmm.
2: Δεν ξαγρυπνάς.
1: Η αλήθεια μου παίρνει ώρα.
2: Δηλαδή, όντως, πόση ώρα σου παίρνει αυτό?
1: Λοιπόν,
2: καλά, αυτό το κάνει ο Φάνης, μην το κάνετε. Ναι, είναι δικό του.
1: Ναι. Δεν είπα εγώ κάτι. 2-2, μονορούφ. Έλα μου, ρε Μαρία, προχώρα τα.
2: Α, και το μαγνήσιο που λέτε το έχει δοκιμάσει ο Λεωνίδας, λειτουργεί.
1: Ο Λεωνίδας, όταν
2: να κοιμηθεί. Δεν μπορούσε να κοιμηθεί, σου λέει. Ξύπναγε 3 ώρα και δεν μπορούσε να κοιμηθεί μετά.
1: Τρομερά, έχουν και οι καλλιτέχνες τα μεγάλα ψάχια. Άμα δεν του κάθεται το τραγούδι που γράφει για τη Ζώζεφιν, δεν μπορεί να τον πάρει ο ύπνος.
2: Εσύ έχουν και αυτοί. Α, το τρίφυλλο δεν το ξέρω, παιδιά. Ποιο είναι το τρίφυλλο?
3: Ρε Μαρία.
1: Μαρία, είσαι ένα καλά σου.
2: Α, το τρίφυλλο.
1: Αυτό είναι για σπανακόπιτα.
3: Αν είναι δυνατόν, ρε.
2: Είδατε πόσο αθώα είμαι.
1: Ναι.
2: Το είδα, το διάβασα πολύ αυθόρμητα. Δεν είχε προλάβει ο εγκέφαλος να το επεξεργαστεί. Μετά.
3: Αυτό το λες για καλό τώρα.
2: Εντάξει. Για να δείτε πόσο αυθόρμητος άνθρωπος είμαι.
1: Ναι, προχώρα αυτό. Αυθόρμητα άνθρωποι, προχώρα.
2: Λοιπόν, το τελευταίο που σας είπα που δεν ακούσατε, παιδιά. Αν παραμείνετε ήρεμοι.
1: Το να κοιμηθείς είναι εύκολο. Το να ξυπνήσεις είναι δύσκολο. Όχι, αυτό είναι. Μα να σου πω κάτι, το να κοιμηθείς. Ρε παιδί μου, αυτό το θυμάμαι και στην αρχή όταν πριν πάω στρατό. Έλεγα πω. Είχα μάθει να κοιμάμαι σαν τον Μπουλίνι μόνος μου, να μπορώ να αυτό. Πήγε στρατό την πρώτη μέρα. Θα σου πω, σε όλα αυτά υπάρχει μια λύση.
2: Τι, να πας στρατό, θα μου πεις τώρα.
1: Όχι, βέβαια είναι λύση.
3: Εκεί.
1: Βέβαια είναι λύση ο στρατός. Αφού λύση σε πολλά προβλήματα.
3: Γίνει γραφικό.
1: Μ' αρέσει πάρα πολύ αυτό. Βέβαια είναι λύση ο στρατός. Πας, Μαρία, την πρώτη μέρα δεν κοιμάσαι. Δεύτερη μέρα σε ενοχλούν γύρω-γύρω, κάνουν θόρυβο και αυτά. Δεύτερη μέρα δεν κοιμάσαι. Τρίτη μέρα, μαράκι, κοιμήθηκα δίπλα στον οπλοβαστό. Ξέρεις, είναι οπλοβαστός. Μια συντριώνια κατασκευή που έχει τα όπλα μέσα και όταν ξυπνάνε το πρωί να πάνε για σκοπιά, τα βαράνε σαν να σου βαράνε κατσαρό στο κεφάλι. Μια χαρά κοιμήθηκα την τρίτη μέρα. Τρίτη μέρα κοιμήθηκα σαν μπουλάκι. Αυτή είναι λοιπόν η λύση στην αϊπνία. Λοιπόν, προχωράτε.
2: Εντάξει, υπάρχουν και άλλοι που δεν μπορούν να πάνε. Α, στην αϊπνία τώρα που λέει, μην πατάτε το σνουζ, παιδιά. Το κάνει χειρότερο.
3: Το σνουζ, ποιο είναι?
2: Το σνουζ.
3: Εγώ πάντα πατάω σνουζ.
1: Ναι.
3: Ή βάζω 15 ξυπνητήρια.
2: Αυτό σου λέω. Αυτό είναι λάθος. Πάρα πολύ λάθος. Θέλει να μην πατάς το σνουζ, σηκώνεσαι, ανοίγεις παράθυρα, μπαίνει φως.
1: Σνουζ.
2: Ναι. Γιατί με το φως λέει, δίνεις εντολή στον εγκέφαλο ότι ξεκίνησε η μέρα. Όχι κινητό. Καθόλου κινητό. Κίνηση. Τεντωθείτε. Πρέπει να τεντωνόμαστε το πρωί. Και πλένεις το πρόσωπο με κρύο νερό ή κάνεις 1-2 λεπτά stretching.
1: Παιδιά, δεν μπορώ, Μαρία. Αυτά τα, να σου πω κάτι. Πρέπει να αλλάξουμε την κοινωνία μας. Πρέπει σιγά σιγά και αρχή γενομένης από αυτήν την εκπομπή. Πρέπει σιγά σιγά το κοινό να σκληραγωγηθεί πλέον. Αυτά τα σνους, μους και τέτοια. Θες να ξυπνάς το πρωί?
2: Ναι,
1: βάλε κάποιον δίπλα σου χαστούκια. Χάσει το ξύλο.
2: Πρωί, πρωί. Εσύ, Φάνη.
1: Δεν υπάρχει. Μετά το τρίτο, την τρίτη τέταρτη μέρα ξυπνά μόνο. Γιατί ξέρει ότι θα βάζει ξύλο.
2: Και αν κοιμάται μόνο, θα κάνει αυτό. Δεν πιάνει.
1: Εκεί θε παρέα, αλήθεια είναι.
2: Εκεί θε παρέα.
1: Ναι.
3: Εγώ έχω θέμα με το ξύπνημα σου.
2: Καλά. Εσύ πώ ξυπνά.
1: Έλα και πατέρα. Πατέρα σου, καλά.
2: Ξυπνάει ο πατέρα σου.
3: Πρόσεξε, με μπινελίκια.
1: Ποια μπινελίκια. Δηλαδή... Μίτσο, θέλει ξύλο εκεί πέρα.
3: Μου έχει ρίξει νερό στη μούρη.
1: Θέλει ξύλο. Εγώ θε να έρθω να κάνω κοιμηθώ μια εβδομάδα μαζί. Θα δει, σου υπόσχομαι, σκόνα του σταυρό μου την τελευταία, την επόμενη. Δευτέρα με Δευτέρα το πάμε. Την επόμενη Δευτέρα θα ξυπνά μόνο σου. Γιατί θα ξέρει υποσυνείδητα το μυαλό σου. Ξεκινάμε. Δευτέρα πρωί. Ξεκινάμε πρώτη μέρα. Αλλά
3: το δεν είναι καλό.
1: Να σε πρίξω. Τρίτη τα ίδια, Τετάρτη τα ίδια, την επόμενη Δευτέρα.
3: Δεν θα μπορώ να περπατήσω.
1: Θα ξυπνά μόνο σου και θα λε: Φάνη, είμαι ξύπνιο. Πάμε για δουλειά.
2: Να ξυπνήσει, είπαμε, όχι να του ακατέψει.
1: Ναι, ναι, μα δεν είναι.
3: Φάνη, αυτό είναι τρομοκρατία.
2: Ναι.
1: Όχι, με την συνένεσή σου θα γίνει αυτό. Δεν είναι. Αυτό θα με βάζει. Εκπαίδευση λέγεται αυτό το πράγμα.
3: Εκπαίδευση.
1: Βέβαια. Θα σου κλείνουν το στρωτιμίτι, το στόμα, τα αρθρία. Ασφυξία, τεχνικέ πνιγμού. Τέτοια πράγματα. Αυτό.
2: Θα σε ξυπνάει πάρα πολύ ωραία.
3: Οπωσδήποτε το κανονίσουμε.
2: Ναι. Κράτα ναι. Τον μπαμπά καλύτερα.
1: Κράφ μαγκά λέγεται αυτό.
3: Α, ωραία.
2: Ο ναι. Μπαμπάς, συγγνώμη, ξυπνάει για να σε ξυπνήσει.
3: Έχει ξυπνάει ούτως ή άλλως. Τώρα η αλήθεια είναι ότι. Να το πούν και τα παιδιά, έχω βελτιωθεί πάρα πολύ. Βασικά δεν έχω αργήσει καθόλου. Τις πρώτες χρονιές υπήρχαν φορές που αν δεν με ξυπνούσε ο πατέρας μου, αργούσα να έρθω. Δεν μπορούσα
2: δεν
3: να ξυπνήσω.
2: Δεν είχες βάλει ξυπνητήρι, δεν
3: είχα
2: μπορούσες.
3: Βάλει Μαρία, δεν άκουγα τίποτα. Mm-hmm.
2: Πώς γίνεται, ρε παιδιά, υπάρχουν αυτοί οι άνθρωποι που δεν ακούνε τίποτα σε κανένα.
3: Δεν ακούω τίποτα.
1: Εγώ πιστεύω ότι αν με φέρετε μια εβδομάδα σπίτι σας, θα βρείτε την υγεία σε όλη η οικογένεια. Γιατί θα βαρώ και τον πατέρα σου.
3: Τον πατέρα μου γιατί.
1: Γιατί έρχεται και ξυπνάει. Γιατί κάθεται και ξυπνάει. Θα σου πω εγώ.
3: Καλά, τώρα εσύ που θα γίνεις μπαμπάς, άμα δεν ξυπνάει το λαμπράκι και εσύ ξυπνάς νωρίτερα για να το ξυπνήσεις, έλα πες μου εσύ. Τι θα κάνεις για το λαμπράκι σου.
1: Το λαμπράκι θα το πάρω καλύτερα. Το λαμπράκι 2,5 χρόνια.
3: Να του χώνεις μπουκέτα. Ξύπνα να πας σχολείο οικολόπεδο.
1: Όχι. Το λαμπράκι δεν είναι 30 χρονών εσύ.
3: Έτσι όπως κάνεις όμως, θα φτάσει 30 χρονών το λαμπράκι, θα είναι στο σπίτι και θα το ξυπνάς εσύ.
2: Θα το κρατήσεις 30 στο σπίτι.
3: 7 η ώρα, ξύπνα να πας στη δουλειά.
1: 30 χρονών
2: θα το κρατήσεις στο σπίτι το παιδί μέχρι 30.
1: Το παιδί 30 χρονών δεν θα πηγαίνει. Καταρχήν το παιδί θα πάει μέχρι τρίτη δημοτικού.
2: Τι εννοείς
1: μετά. Μετά θα πάει για δουλειά. Μετά θα πάει για δουλειά.
2: Παιδιά.
1: Τρίτη δημοτικού να μάθει τα βασικά.
2: Τα βασικά.
1: Τα βασικά μέχρι τρίτη δημοτικού θα μάθει τα βασικά και μετά θα μάθει πώς είναι η ζωή. Κουβά και δώσ' του.
2: Ας το να πάει μέχρι την έκτη.
1: 30 χρονών θα έχει ένσημα για να βγει σύνταξη.
2: Α, καλά, εντάξει. Εντάξει. Καταλαβαίνεις.
1: Λέγε μωρέ, τελείωνε.
2: Εσύ με τι ξυπνάς, Φάνη.
1: Εγώ ρε Μαρία.
2: Ξυπνητήρι.
1: Έχω με δύο παιδιά, ξυπνάω, πίστεψέ με.
2: Τα παιδιά κοιμούνται εκείνη την ώρα που ξυπνάς. Ξυπνητήρι
1: βάζουν, ναι, μωρέ. Ξυπνητήρι.
3: Καλά, να είσαι δίκαιος. Με το χέρι στην καρδιά θέλω να πω.
1: Ξυπνητήρι.
3: Άλλο θέλω να σου πω. Αν δεν είχες τα παιδιά. Ναι. Αν δεν τα έχεις τα παιδιά.
1: Ναι.
3: Πιστεύεις ότι θα ξυπνούσες κάθε μέρα τόσο εύκολα όσο ξυπνάς τώρα.
1: Ναι, ρε, δεν έχω πρόβλημα. Εγώ γενικά δεν θέλω. Δηλαδή, εγώ και έξανες θέλω, σαν Φάνης, αν κοιμηθώ 6 ώρες τη μέρα, είμαι χορτάτος.
3: Okay.
1: Δεν είμαι πολύ του ύπνου γενικά. Τώρα τελευταία, όσο ήμουν φοιτής, ήμουν του ύπνου. Αλλά...
2: Ξέρεις τι γίνεται. Μεγαλώνεις.
1: Όχι, πάντα
2: αυτό, το όσο μεγαλώνεις...
1: Ρε, και ξενύχτηνα. Δηλαδή, να κοιμόμουν 5 ώρα το πρωί. Δεν μπορώ να κοιμηθώ πάρα πολλές ώρες. Δηλαδή, να λιώσω.
2: Ναι.
1: Δεν μπορώ να κοιμηθώ πάρα πολλές ώρες. Δεν είμαι. Είμαι τώρα. Νομίζω ότι ο ύπνος είναι και χάνεις και χρόνο από τη ζωή σου.
2: Ναι, ναι, ισχύει αυτό. Ναι, χάνεις χρόνο από τη ζωή σου. Δεν πρέπει να κοιμόμαστε πάρα πολύ ώρα.
3: Μα γιατί λες, παιδί μου, κι εσύ.
2: Όχι, μου το είχε πει εμένα η καθηγήτρια στο NLP. Κοιμάται 3 ώρες πλέον. Λέει, δεν χρειαζόμαστε.
3: Δεν κάνει καλέ αυτό. 8 ώρες πρέπει να κοιμόμαστε.
2: Όχι, κοιμάται 3 ώρες.
1: Αυτή είναι. Έχει Πάρκινσον.
2: Όχι, όχι, μια χαρά είναι. Κοιμάται 3 ώρες και λέει ότι παιδιά κανονικά δεν χρειαζόμαστε τόσες πολλές ώρες που λένε 8 ώρες.
3: Περίμενε 8 ώρες.
1: Τώρα θα μπει κάποιος και θα πει.
2: Σου λέω ότι λέει η NLP instructor.
1: Αυτό είναι, αυτή είναι καλά λίγο. Η καθηγήτρια βαμπύρη είναι αυτό τώρα. Είναι δυνατό. Όλοι οι επιστήμονες λένε ότι θέλουμε 8 ώρες. Η δικιά σου η instructor λέει ότι θέλουμε 3 ώρες.
2: Ναι, εντάξει.
1: Ναι, παιδιά, εγώ οι μόνοι άνθρωποι που ξέρω που κοιμούνται 3 ώρες είναι κατηγέροι. Μέτσο, τι κάνεις, παγόρι μου. Ναι. Ναι. Λοιπόν, φίλες και φίλοι, ευχαριστούμε. Να ξέρει αυτό που λέει ο φίλος ο Δίνος, ότι όλες οι βλαμμένες ξέρουν τη Μαρία.
3: Αρχικά μην τη λέτε έτσι τη γυναίκα.
2: Όχι, ρε, αυτή είναι. Μιλάμε μυαλό.
3: Τι κάνει δηλαδή.
1: Μυαλό. Αυτή μιλάμε είναι μυαλό.
3: Και τι κάνει η Μαρία αυτή.
2: Είναι NLP instructor.
3: Δηλαδή.
2: Είναι πάρα πολύ. Νευρογλωσσικό προγραμματισμό.
3: Νευρογλωσσικό προγραμματισμό.
1: Αγιούτα!
2: Αγιούτα.
1: Εμείς παλιά τους λέγαμε χελονιτζάκι αυτούς.
2: Δεν ξέρεις πόσοι από αυτούς που ξέρετε πηγαίνουν εκεί και έχουν καταφέρει πολλά πράγματα.
3: Όντως.
2: Πάρα πολύ. Θες να μου πεις. Τι κάνεις εσύ, παιδί μου, είναι ελπή, λέμε.
3: Δύο-τρία πράγματα που έχει πετύχει, ας πούμε, η συγκεκριμένη γυναίκα ξυπνώντας.
4: Τη Φιωρεντίνα διπλό. Μέσα στην κάλια, ρε.
3: Κοιμώντας τρεις ώρες μόνο, ας πούμε.
4: Πω, χαζέψαμε.
2: Ρε, εσύ, δεν την έχουμε ρωτήσει τώρα συγκεκριμένα πράγματα, αλλά γενικά είναι. Είναι πανέξυπνο που το έχει φιλοσοφήσει πάρα πολύ.
4: Ωραία, εντάξει. Μου αρκεί.
2: Δεν είναι τυχαία. Τώρα πρέπει να σου πω ολόκληρο session που κάνουμε.
4: Ναι. Μαρία, μην τα βγάζουμε και στη φορά αυτά τώρα.
2: Ναι, δεν γίνεται.
4: Άμα θες να μάθεις, θα πάω να πληρώσεις. Δεν καταλάβα τώρα.

0: Love and Rose Live Radio Series Episode 10 Νέα Σμύρνη. Ο Music 892 και η Love and Rose ενώνουν τις δυνάμεις τους. 5η 2 Ιουλίου από τις 6 το απόγευμα έως τις 9 το βράδυ, τα κουνάρια με τον Φάνη Λαμπρόπουλο, τη Μαρία Ένεσλη και τον Δημήτρη Μπουμπουλίνη εκπέμπουν live από το κατάστημα Love and Rose στη Νέα Σμύρνη, Ομήρο 67. Ελάτε να ανακαλύψουμε μαζί τα προϊόντα της Love and Rose, ακούγοντας την καλύτερη ξένη mainstream μουσική μαζί με πολλές εκπλήξεις. Μη λείψει κανείς.
1: Καλώς τους.
2: Ρε Γιάννη, γίναμε 7. Πόσες κρέπες παραγγείλαμε?
1: Χαλάρωσε. Στα μπίτ είμαστε. Πήραμε 2. Έφεραν 4. Παίρνουμε άλλες 2. Θα φέρουν 8. Εδώ η γλύκα πολλαπλασιάζεται όπως τα μάτς στο Tinder.
3: Όσοι κι αν έρθουν, είμαστε καλυμμένοι.
2: Το λες και συμπερίληψη.
3: Στα μπίτ, με κάθε γλυκιά κρέπα, παίρνεις άλλη μία δώρο. Beat Snack and Coffee. Όλη καλή χωράμε. Μέχρι 30 Ιουνίου για παραλαβή από το κατάστημα. Όροι και προϋποθέσεις στο bmesiapavlaeat.gr.
4: Θα δούμε Μουντιάλ το βράδυ.
5: Αμέ. Θα παραγγείλουμε κιόλας.
6: Αμέ.
5: Θα έρθεις από μένα.
6: Αμέ.
5: Ωραία δεν θα ήταν να παίζαμε κι εμείς στα γήπεδα της Αμερικής.
6: Αμέ. Τη Superbet μπορούμε. Γιατί τώρα παίζουμε μαζί και στην Αμερική με Super 300 δώρα χωρίς κατάθεση και Super Τρίλισσα με έπαθλο έως και 1 εκατομμύριο ευρώ μετρητά. Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί και στο Μουντιάλ. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όροι.
7: Ένα αναγεννησιακό αντικουνουπικό θα είχε μάλλον μέσα 5-6 σκελίδες σκόρδο, λίγο λεβάντα, δεντρολίβανο και κάμπος οξύδι. Τα έβαζες όλα σε ένα βάζο, τα άφηνες μέρες να μουλιάσουν, τα μετέφερες σε ένα μπουκάλι με σπρέι και ψέκαζες γύρω σου. Για τα κουνούπια δεν ξέρω, αλλά σίγουρα δεν θα σε πλησίαζε ψυχή. Ευτυχώς για εμάς υπάρχει κλασικά το Repel Spray. Κρατάει τα έντομα μακριά για 8 ώρες, είναι άοσμο και είναι κατάλληλο για βρέφη, παιδιά και ενήλικες. Κλασικά Repel Spray είναι από την Unipharma.
8: Χρησιμοποιείτε τα διοκτώνα με ασφαλή τρόπο. Να διαβάζετε πάντα την ετικέτα και τις πληροφορίες για το προϊόν πριν από τη χρήση. Προϊόν εγκεκριμένο από το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων.
9: Και αυτό το Σάββατο σπάμε τις τιμές.
10: Αποκλειστικά στον Μασούτη όλες οι τσίχλες ένα συν ένα δώρο. Και επιλεγμένα μπισκότα Ροσέν τώρα ένα συν ένα δώρο. Μην τα χάσεις. Οι προσφορές ισχύουν και στα καταστήματα Κριτικός.
11: Η Ιντερβέτεν ξέρει καλά ότι στο Μουντιάλ στόχος είναι η κορυφή και στο κυνήγι της κορυφής κάθε στοίχημα μετράει. Στο site και το app της Ιντερβέτεν σε περιμένει μεγάλος διαγωνισμός για να κατακτήσεις την κορυφή. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Ιντερβέτεν, πάντα ένα βήμα μπροστά στο στοίχημα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
12: Θέλουμε τα πάντα από νωρίς. Με λόγο ή χωρίς. Να το σκάμε με περίεργες παρέες. Έτσι να περνάνε οι μέρες.
13: Δεν είμαστε μια επιτυχία, μια αποτυχία, μια πτυχιακή. Αυτά είναι μόνο η αρχή. Τα θέλουμε όλα για πιο πολύ. Και ας λέμε ότι είναι υπερβολή.
14: Ήρθε το WhatsApp Under 30 για να δώσει περισσότερα σε περισσότερο.

0: Και η ερώτηση που θα κρίνει την πρόσληψή σας στη Fonbet. Ποιος είναι ο παραδοσιακός χορός του Μεξικού?
1: Το τάγκο?
0: Θα σας ειδοποιήσουμε.
2: Περίμενε.
3: Ξέρω ποιο τάκο σώσει ζωές μετά από χαμένο παρολί και έχω ουρλιάξει για γκολ Μεξικού τόσο δυνατά που με ρώτησε ο γείτονας αν πήρα υπηκότητα.
0: Φτιάξε βαλίτσες!
4: Εμείς στη Fonbet το ζούμε από κοντά για να το ζεις εσύ πιο δυνατά και στο παγκόσμιο. Με άχαστη προσφορά, χωρίς κατάθεση. Fonbet. Από παίκτες για παίκτες. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
5: Χειρότερα η γειτόνισσα από τη δικιά μου δεν παίζει, παιδιά, μας γράφει ο Κώστας. Πλένει την είσοδο με λάστιχο. Έχει την πόρτα τη συνέχεια ανοιχτή με τα κλειδιά πάνω. Ανοίγει στους επισκέπτες μου σαν να είναι δική της.
6: Περίεργο αυτό. Αλλά στις 3 το πρωί τώρα να πλένει, δεν κάνεις φασαρία. Όχι, λες.
5: Κάτι, ό,τι θες.
6: Δεν
5: σε πάω εγώ κόντρα. Αφού ό,τι λέω, λες το άλλο.
6: Σκέφτηκα.
5: Πες αυτό που θες.
6: Δεν σου πηγαίνω κόντρα για να σου πάω κόντρα.
5: Γιατί μου πηγαίνεις κόντρα?
6: Γιατί είναι διαφορετική όψη.
5: Πες το, δεν είναι κακό να ανταριάζει στην κόντρα.
6: Ναι, ρε, σε ευθύνη, γουστάρω.
5: Γουστάρει. Παιδιά, σα το πω ότι με θέλει.
6: Σε θέλω πάρα πολύ.
5: Δεν είσαι αυτό.
6: Φάγα και χιλόπιτα. Εδώ φτάσαμε. Είναι δυνατό.
5: Καλή είσαι, μωρή. Εντάξει,
6: δύο ποτά.
5: Δύο ποτά. Καλή είσαι. Τρία.
6: Όχι, για ένα, δύο και τρία ποτά. Άστα κομμάτια.
7: Τι κλείνει. Παράτα. Ευθύμη Κάλφα. Αστερό Μιχαϊνά. Καθημερινά 6 με 9 το απόγευμα. Μόνο με συνταγή γιατρού.
8: Στο Music 892.
9: Ακολουθήστε μας στο Instagram @music892.

0: Κουνάρια. Οι καλύτερες στιγμές της Σοφίας από την προηγούμενη εβδομάδα. Πάρε 5, δώσε 3.
1: Πόρτα! Με τη σειρά του τρόμου σήμερα τα έχει κάνει κατά, ε.
2: Έχουμε τον Βαγγέλη.
1: Βαγγέλη, καλημέρα.
3: Καλημέρα, καλημέρα.
1: Καλημέρα, μικρέ μου λαγοκέφαλε. Καλά είμαστε. Λοιπόν, η ηλικία, επάγγελμα.
3: 32 οικονομικά.
1: Α, δεν το έχεις, δεν είσαι και πολύ σίγουρος.
3: Ούτε εγώ είμαι σίγουρος για αυτά που κάνω, μην νομίζεις.
1: Μάλιστα, μάλιστα. Λοιπόν, πάμε, αγόρι μου, έτοιμος.
3: Έτοιμος.
1: Τρία τραγούδια της Χαρούλας Αλεξίου. Στον πάτο σου.
3: Ευχαριστώ.
1: Να είσαι καλά.
3: Καλημέρα, παιδιά.
1: Να είσαι καλά. Ευγενικός όμως, ευχαριστώ. Ευχαριστώ. Παρακαλώ.
4: Κάτσε και δεν απαντάνε. Περνώ.
1: Ένα φιλί και δανειά
4: γυναίκα.
1: Θέλω ένα.
2: Τι ρομαντικός.
1: Πάρε μου ένα καφέ.
4: Σωτήρης.
2: Ό,τι να είναι εδώ μέσα. Με τρελαθεί.
1: Ναι, παρακαλώ.
4: Σωτήρης.
1: Σωτήρη.
3: Καλημέρα, καλημέρα.
1: Καλημέρα και καληνύχτα. Έχεις πάρα πολύ θόρυβο. Γεια. Δεν μη μας παίρνετε μέσα από λεωφορεία και σκάφη αναψυχής. Παιδιά, βγαίνει τρομερή βαβούρα στον αέρα. Συγγνώμη, είμαι εριστικός, αλλά χαλάμε την εκπομπή και στους υπόλοιπους τέτοιους. Λοιπόν, πάμε.
2: Παίρνω Ερνέστο.
1: Φρέντο Καπουτσίνο σκέτο. Παρακαλώ.
4: Ιωάννα.
1: Ναι. Έλα, Ιωάννα, παρακαλώ. Έλα, παιδιά, ξυπνάτε. Έλα, Ιωάννα, έλα, Ιωάννα μου, καλημέρα.
5: Καλημέρα.
1: Τι γύρια παθέστη, καλημέρα. Έλα, ξύπνα.
2: Καλημέρα.
1: Καλημέρα. Καλημέρα. Ηλικία, επάγγελμα.
5: Σε όλη την παρέα. Είμαι ιδιωτική υπάλληλο, δηλαδή διευθύντρια σε ξενοδοχείο.
1: Σιγά, μωρή. Διευθύντρια, καλά, βρε.
5: Μικρό, είναι μικρό. Τζεφ είναι μικρό. Γι' αυτό είναι μικρό.
2: Σταμάτα να κλείσουμε κανένα δωμάτιο.
4: Πού ήταν, πού ήταν.
1: Παιδιά, λίγο.
5: Βασικά έχει διαμερίσματα.
1: Περίμενε λίγο, περίμενε λίγο. Αν άκουσα καλά, μιλάω με τη διευθύντρια του.
5: Συγγνώμη.
1: Είσαι διευθύντρια σε τι?
5: Σε μπουτίκ χοτέλ στο Ψηρί.
1: Πάρτα, να μην σε ακοστάω. Μωρή με κάτσα. Είναι δυνατόν, βρε ψωνάρε εδώ, μπουτίκ χοτέλ στο Ψηρί. Εδώ η γκόμενα θα με βγάλει. Σιγά το.
5: Τι να κάνω, αφού τώρα αυτό το τίτλο μου δώσανε, να μην τον πάρω.
1: Φαντάζομαι, 1200 ευρώ στην καλύτερη είναι αυτό, να ξέρετε, παιδιά, το μήνα. Λοιπόν, πάμε να παίξουμε. Ναι, μπουτίκ, σιγά. Εντάξει, τα μπουτίκ ξέρει τι κάνουν. Επειδή δεν έχουν λεφτά, φτιάχνουν κάτι μικρά Airbnb και τα λένε μπουτίκ. Λοιπόν, πάμε να παίξουμε, μικρέ μου λαγοκέφαλε. Είσαι έτοιμο. Πάμε, θέλω να μου πεις τρία ελληνικά προϊόντα προστατευόμενης ονομασίας προέλευσης.
5: Δεν ακούω τίποτα, συγγνώμη.
1: Πες μου τρία ελληνικά προϊόντα προστατευόμενης ονομασίας προέλευσης.
2: Pop.
5: Ευχαριστώ πάρα πολύ, καλημέρα.
1: Διευθύντριες έτσι είναι. Άκου ρε.
4: Την αποκάρδωσε.
1: Τι να πω, μου λέει διευθύντρια σε μπουτίκ.
2: Ερνέστο, κλείσ' το τηλέφωνο σου.
1: Ερνέστο, άιστο λίγο ρε πίσω στην Κολομβία σου. Άιστο λίγο πρωί-πρωί. Κλείσ' να. Με στη τέτοια. Άκου η άλλη διευθύντρια, ρε. Μπουτίκ, χοτέλ. Τώρα αυτό σε κανένα υπόγειο θα είναι εκεί πέρα.
4: Εντάξει, είναι διαμερισματάκια.
1: Τι διαμερισματάκια, τα ξέρει τι απαταιώνε υπάρχουν εκεί πέρα.
4: Πώς είναι τώρα αυτά τα μπουτίκ,
1: χοτέλ? Τίποτα. Στου στρούγκε. Στρούγκε έχουν βάλει δύο αλουμίνια και λένε μπουτίκ, χοτέλ. Και πάει ο Άγγλος και πληρώνει. Αλλά.
4: Για πάρ το χάρη.
1: Διευθύντρια. Έχω εγώ τέτοιου διευθυντάδε φίλου. Ναι.
4: Σου κάτσε.
1: Έλα, καλημέρα, αδερφέ, το όνομα σου. Το δουλειά επάγγελμα.
6: 30 οδηγός.
1: Σε μπουτίκ βάνεση ή κανονικό?
6: Τουριστικό αεροδρόμιο.
1: Αεροδρόμιο, έχει δουλίτσα, ε.
6: Καλά είναι,
1: αγόρι μου. Λοιπόν, τρεις Κατερίνες της showbiz θέλω να μου πεις.
6: Σικούδη.
1: Μπράβο.
6: Καινούριου.
1: Ναι. Και. Και.
2: Έλα.
1: Πες το ρε καμπά.
4: Έλα.
1: Έλα ρε εσύ. Ζαρίφ, παπουτσάκι, καραβάτου, λέχου.
2: Διονύσης.
1: Διονύση.
7: Έλα.
1: Καλημέρα, Διονύση μου, καλημέρα. Ηλικία, επάγγελμα.
7: 49,
1: πήγες
7: υπάλληλος,
1: ναι.
7: Στον τομέα των φρούτων και των λαχανικών.
1: Αγόρι μου, έχει ροδάκι να κατεβάζετε τώρα καθόλου?
7: Φουλ. Έχω μαζί και το Μάριο, το γιο μου, το πάω στο summer camp.
1: Πες μου τα φιλιά μου στο Μάριο.
2: Γιος Μάριε.
1: Τα καλύτερα, εδώ και θα πάρεις δώρο. Ποια περιοχή της Ελλάδας έχει τα καλύτερα ροδάκινα?
7: Νάουσα.
1: Δώρο.
4: Δώρο. Εκεί στη Βέρεια, δεν είναι?
1: Ναι, Νάουσα, δίπλα. Εντάξει, ναι. Νάουσα. Τα φιλιά μου έχει ο φίλος μου ο Νικόλας, ο ιεροπιστής, φέρει τα καλύτερα ροδάκινα. Νάουσα, δώρο στον κύριο από την Νάουσα. Μάλιστα. Εκεί πέρα η Νάουσα έχει τα καλύτερα ροδάκινα.
2: Με το σπαθί σου, Διονύση.
1: Με το σπαθί σου, Διονύση. Μπράβο, ήξε και θέλω να δω άμα λέει ψέματα. Γιατί πετάγει το καθένα και μου λέει το παρολί του.
4: Και τα ροδάκινα τα καλύτερα ξέρει.
1: Εγώ ξέρω γιατί έχω το φίλο τον
2: Νάουσα,
1: Νίκο. Ναι. Μιλάμε το καλύτερο ροδάκινο. Το καλύτερο ροδάκινο ever. Ναι, παρακαλώ.
4: Χάρη.
1: Καλημέρα, Χαρίτο, ηλικία, επάγγελμα.
8: 30.
1: Ναι.
8: Σε μια εταιρεία φτιάχνουμε ηλεκτρονικά και τέτοια πράγματα για.
1: Ναι, γιατί?
8: Defense, aerospace, μην με κλείσεις.
1: Δεν σε κλείνω, καταρχήν δεν σε ακούω καλά. Φτιάχνετε ηλεκτρονικά μηχανά για.
8: Ηλεκτρονικά, πλεξούδες, καλωδιώσεις, τέτοια πράγματα.
1: Γιατί είπες, γιατί τα φτιάχνετε, πες μου?
8: Για αμυντικές εταιρείες, aerospace.
1: Εσύ κάνεις αμυντικές. Μισό λεπτό, δεν σε κλείσω.
8: Δεν σε κλείνω,
1: εδώ θα σε χορέψω. Εσύ φτιάχνεις τώρα, δηλαδή, μιλάμε με έναν άνθρωπο ο οποίος φτιάχνει για aerospace, για διαστημική, η εταιρεία φτιάχνει καλωδιώσεις και πλεξούδες.
9: Και πλακέτες.
1: Και πλακέτες. Εσύ δηλαδή θα πάει κάποιο, κάποιο εξάρτημα στο διάστημα και έχεις φτιάξει εσύ την πλακέτα του.
9: Όχι, το έχουν πιάσει τα χεράκια μου. Τα χεράκια μου σε κλείνουν.
1: Πάρτα. Να μην σε ακουστάω, κλείσω να το πλακέτα.
2: Έλα
1: ρε εσύ. Έλα ρε εσύ. Έλα τώρα.
2: Μπράβο σου πάντως, φίλε μου.
1: Μπράβο σου που πριν να πεις το ψέμα σου εδώ πέρα.
2: Να σου πω, κάποιοι άνθρωποι είναι νέοι και έχουν καταφέρει κάποια πράγματα. Μην τσακυρώνουμε.
1: Δεν ακούνε κουνάβια αυτοί οι νέοι. Μαρία, δεν μου έχεις βάλει στην πρίζα το λάπτοπ. Θα κλείσω. Ναι, παρακαλώ. Ναι, αεροσπέι. Ρε παιδιά, παίρνετε εδώ πέρα. Δεν σας ξέρει κανένας. Θέλω να πω, μην πάτε να μας εντυπωσιάσετε. Πήρε η άλλη να πούμε ψωνά να μου λέει διευθύντρια, λέει σε μπουτίκο τρει ψηρή. Ο άλλος δουλεύει σε διαστημική εταιρεία. Εμάς βρήκατε, ρε μάνα. Ναι, παρακαλώ.
2: Αχιλλέα.
1: Αχιλλέα. Έλα, Αχιλλέα, καλημέρα.
10: Καλημέρα.
1: Καλημέρα, ηλικία, επάγγελμα. Δεν σε ακούω καλά. Δεν σε ακούω. Βγάλω το κινητό από τον πάτο σου. Δεν σε ακούω καλά.
10: Το βγαλά.
1: Το βγάλε, τώρα λέγε.
10: 28 ιδιωτικό υπάλληλο.
1: Σε τι τομέα εσύ, αεροσπέις και εσύ?
10: Τηλεπικοινωνία.
1: Τηλεπικοινωνία. Εξήγησε μου όμως τι κάνεις.
10: Τεχνικός.
1: Τεχνικός τι είσαι, είναι.
10: Ναι, ναι.
1: Θα το πεις γαμ. Λοιπόν, πάμε να παίξουμε. Τρία κρυπτονομίσματα που ξεκινάνε από B.
10: Bitcoin.
1: Μπράβο. Τι είναι.
10: Αυτά.
1: Ναι, εντάξει, αυτό. Έλα, γεια.
4: Στράτος.
1: Πάμε, Στράτο.
11: Καλημέρα.
1: Καλημέρα, ηλικία, επάγγελμα, μην φωνάζεις.
11: 45 εστίαση.
1: Εστίαση, τι εστίαση, σε ποιο τομέα της εστίασης?
11: Είμαι
1: μάγειρας. Δεν είναι. Πες μάγειρα. Γιατί λες εστίαση, ρε φίλε? Δεν κάνεις εστίαση. Είναι μάγειρας. Τι εστίαση? Δεν είσαι τώρα που θα με εκνευρίσουνε. Πάμε. Πάμε, πάμε. Πού είσαι, σε νησί είσαι ή εδώ Αθήνα?
11: Όχι, είμαι εδώ Αθήνα. Αθήνα.
1: Άμα είσαι ένα καλός μάγειρας, θα σου έρθει νησί. Γεια!
4: Επόμενο. Έλα, ρε, δρόμο.
1: Κοπρίτες.
2: Έχουμε τον ξένο.
1: Ξένος. Έλα, έλα, αγόρι μου, καλημέρα. Ηλικία, επάγγελμα.
12: 32 και κάνω, έχω κατάσταση που κάνω made to measure ρούχα.
2: Τι κάνεις?
1: Τι κάνεις, γάμο,
4: τι κάνεις? Τι
1: κάνεις?
12: Made to measure.
1: Άρα είσαι ράφτης.
12: Δεν είμαι ράφτης. Ράφτης θεωρείται κάποιος που κάνει ρούχα από το μηδέν. Εγώ έχω πατρόν το οποίο το φοράς και στο τελειοποιώ.
4: Μεταποίηση δηλαδή ρούχων.
2: Των δικών του ρούχων.
1: Ρε, κάσε επεισόδιο. Ενδιαφέρον το επαγγελμά σου, να το μάθουμε. Περίμενε. Γιατί μερικά πράγματα. Πάμε, πες το μου.
12: Έρχεσαι στο κατάστημα.
1: Ναι.
12: Διαλέγεις τα πανιά.
1: Ναι.
12: Έχουμε ένα πατρόν.
1: Ναι.
12: Φαντάς, το φοράς.
1: Ναι.
12: Έχουμε εργοστάσια.
1: Ναι.
12: Τη χώρα που τα κάνουμε, τέλος πάντων, όπου είναι αυτό.
1: Ναι.
12: Έχουμε όλο το ρούχο πάνω σου.
1: Εσύ τι κάνεις αυτό, το κατάλαβα. Εσύ τι κάνεις. Ποια είναι η δουλειά σου? Εσύ τι κάνεις?
12: Εγώ σου κάνω το ρούχο.
1: Τι, εσύ μου μετράς τα παπάρια δεξιά-αριστερά, τι δεν καταλαβαίνω, τι κάνεις?
12: Ρε φίλε, έχεις κάνει ποτέ ζήσεις με το Azure?
1: Όχι, δεν ξέρω τι είναι αυτό. Έχω πάει, μου έχουν ρέψει κουστούμι.
12: Το έχουν γράψει το μηδέν.
1: Από το, βέβαια. Στο γάμο μου. Βέβαια, στον Πέτρο, του φίλο μου. Στον Δημήτρη τον Πέτρο. Έχω γράψει κουστούμάρα το μερί.
12: Άρα κάνεις bespoke. Αυτό θέλω να πω.
1: Τι κάνω εγώ?
12: Το bespoke είναι κάτι το οποίο κάνουν λίγοι στην Ελλάδα.
1: Bespoke.
12: Μπορεί να είναι και πέντε σε όλη την Ελλάδα. Είναι ρούχο από το μηδέν. Βάζουν το πανί.
1: Ναι.
12: Φωτογραφίζουν το πώς θες να είναι.
1: Αυτό έκανα
12: εγώ. Και αρχίζουν και κόβουν και ράβουν από το μηδέν.
1: Βέβαια.
4: Και ο Δημήτρης Πέτρος είναι σχεδιαστής.
1: Ναι, φίλε μου, ο Δημήτρης Πέτρος. Ναι, έλα.
12: Πολύ καλό, πολύ καλό.
1: Α, ευχαριστούμε, ευχαριστούμε. Πάμε να παίξουμε, είσαι έτοιμος?
2: Μπράβο του πάντως του παιδιού,
1: Καλά, ναι, ναι, λοιπόν, πάμε να παίξουμε, είσαι έτοιμος?
12: Ναι, ναι, ναι.
1: Θέλω να πεις τρία τραγούδια του Κώστα Μπίγαλη. Πώς φάνηκε? Του Κώστα Μπίγαλη, ρε Κώστα Μπίγαλη.
2: Πώς χρόνων είσαι?
1: Του Κώστα
12: Μπίγαλη, ρε φίλε.
1: Κώστα Μπίγαλης, λέει, ρε. Κλείς τον άρε, κλείς τον άρε.
2: Μαρία, και εγώ 30, με το ξέρω.
1: Κλείς τον Μπίγαλη, ρε. Τι γίνεται τώρα, ρε.
4: Πάρε το Σπύρο.
2: Μπράβο πάντως στο φίλο, μπράβο, ξένε.
1: Ανδρέας Πισίνας, θα σου φτιάξω μια πισίνα. Έλα, να μου την πληρώσει κιόλας, ναι.
4: Σπύρο.
13: Έλα, καλημέρα.
1: Καλημέρα, Σπύρο. Καλημέρα, κανένα επάγγελμα κανονικό θα βρούμε όλοι κάτι tailor made.
13: Αγρότης, φίλε.
1: Αγρότης. Τι βάζεις? Ελιές,
4: καλαμών.
1: Άκουγα μισό λεπτό. Θα σε κλείσω. Γεια, σε κλείνω.
4: Γιατί
1: δεν υπάρχει. Ο αγρότης, δεν υπάρχει αγρότης που να έχει μόνο ελιές. Η ελιά δεν χρειάζεται. Η ελιά. Ξαναβγάλω τον αυτόν κύριο. Να έχει μόνο ελιές δεν είσαι αγρότης. Η ελιά είναι, αν δεν είναι ποτιστική, είναι ένα δέντρο το οποίο χρειάζεται πάρα πολύ μικρή περιποίηση. Που σημαίνει ότι και ένα άτομο μπορεί να έχει 10-300 στρώματα ελιές. Δεν χρειάζεται κάποια ιδιαίτερη
4: ακροτική. Και στο μάζεμα.
1: Για να προλάβω μερικούς, μόνο το μάζεμα είναι να κάνει και δύο ρέντια. Να κάνει ποτιστικά παρνά στα λάστιχα. Έλα, ο αγρότης είναι πάλι.
4: Ναι.
1: Έλα, αγρότη. Έλα,
13: αγρότη. Έχουμε ξανασυζητήσει αυτό το θέμα.
1: Το έχουμε ξανασυζητήσει αυτό το θέμα και εσύ δεν μπαίνεις. Αυτό σου λέω. Τι εργασίες κάνεις εσύ που λες ότι είμαι αγρότης στις ελιές? Σου λέω ένα ράντισμα. Το βάζω το ράντισμα. Πόσα ρέντια κάνεις το χρόνο?
13: Πόσα
1: ρέντια κάνεις το χρόνο?
13: Πέντε
1: ρέντια. Έλα, ρε, πόνες οι μέσεις σου. Επόμενο, να κόψεις και κάνα χορτάρι.
13: Ναι.
1: Ωραία. Τι άλλο κάνεις. Και το μάζεμα που βάζεις, αλλοδαπούς και το μαζεύουνε.
13: Τώρα ποτίζουμε.
1: Ναι, ποτίζεις. Με τι ποτίζεις. Με τι ποτίζεις.
13: Ανοίγεις τη γεώτρηση.
1: Ναι, τη γεώτρηση. Ναι. Εσύ τι κάνεις όλο τον χρόνο, ρε, κατά 360 μέρες.
13: Πες να σου πω τι κάνω τώρα.
1: Τι κάνεις τώρα.
13: Σκάβω καινούργιο αγωγό.
1: Σκύλε, με τα χέρια σου σκάβεις.
13: Όχι.
1: Άιστα κι άλλα. Ρε, δεν θα λέτε βλακίες. Εδώ πέρα ξέρω τα πάντα. Λοιπόν, προχώρα.
2: Νίκος.
1: Νίκο. Έλα, αγρότης μόνο με ελιές δεν υπάρχει. Αυτός το έδειξε ο Ματίας. Ναι, έλα, αγρότη μου, καλημέρα. Ηλικία, επαγγελμα.
14: Εγώ είμαι πασκευολίος, επαγγελματίας.
2: Α. Σε ποια ομάδα παίζεις?
1: Έλα, έχω μαζί μας το... Ποιον?
2: Έλα, Σαλβαδόν.
1: Ναι, βάζει... Να σου πω, θα είσαι σύρο κάτω.
14: Θα κατέβω, αλλά θα έρθω τη δεύτερη μέρα, γιατί στην προηγούμενη έχουμε ακόμα προετοιμάσει.
1: Σάββατο ή Κυριακή?
14: Κυριακή είναι η πρώτη μέρα, δεν Δευτέρα θα κατέβω.
1: Όχι, ρε, Σάββατο Κυριακή, ρε. Τι Δευτέρα θα κατέβει. Σάββατο Κυριακή είναι δύο αγώνες. Έχουν κερδίσει. Σάββατο παίζω εγώ, Κυριακή παρουσιάζω. Έλα να με βρεις. Λοιπόν, πάμε να παίξουμε. Είσαι έτοιμος?
14: Πάντα.
1: Τρεις ταινίες με το Σιλβέστα Σταλόνι, αγόρι μου.
14: Ράμπο 1, Ράμπο 2, Ράμπο 3.
1: Δώρο!
2: Σωστός.
1: Δώρο στο πατρινό. Δώρο. Δώρο. Ρολογάρα από εμάς. Είσαι και χάζος, Δημήτρη Μπουλίνη. Πάμε, άλλο ένα.
2: Στέφανος. Έχεις κάτι μαζί μου σήμερα?
1: Όχι, όχι, προδότη. Γεια σου, αγόρι μου. Γεια σου, αγόρι μου. Πλέον το αλλάζουμε. Έχεις μαλλί ή όχι?
13: Έχω.
1: Γεια, επόμενος. Μόνο καραφλή. Από άντρες θα παίζουμε μόνο καραφλή σήμερα. Τέρμα. Μόνο
4: καραφλή.
1: Τα κορίτσια θα παίζουν κανονικά. Μόνο καραφλή. Δεν έχει. Και μην θα μπορείτε να δω φωτογραφίες. Μόνο καράφλες παίζουν σήμερα. Και μην το κάνουμε σε αυτήν την κουμπί να παίζουν μόνο καραφλή γενικά. Και γυναίκες. Μόνο
4: καραφλή. Είναι ρατσιστικό.
1: Πείτε με ρατσιστή. Θα παίζουν μόνο καραφλή. Λοιπόν, είμαι ρατσιστής.
2: Τι κόμπλεξ είναι αυτό για μας?
1: Μόνο καράφλες.
4: Τώρα εσύ του την έδωσες.
1: Μόνο καράφλες.
2: Τι κόμπλεξ έχεις με εμάς που έχουμε μαλλιά, Φάνη?
1: Και θα λοιπόν, Μαρία, θα στέλνετε φωτογραφία το μαλλί σας πριν παίξετε.
4: Πάρε το λάμπι.
1: Λάμπι.
4: Δεν έχει φωτογραφία ο λάμπι, ναι, ναι, ξέρεις.
1: Ναι. Πάμε. Λάμπι.
13: Πάλι γκρίνια είσαι και σήμερα.
1: Γκρίνια και σήμερα. Έχεις μαλλί ή όχι?
13: Τι να έχω?
1: Μαλλιά έχεις ή είσαι καραφλός?
13: Έχω μαλλιά.
1: Γεια, επόμενος. Αχ,
4: άντε τώρα να βρίσκουμε.
1: Πάμε. Θα τους κάνω. Καταρχήν και ψέματα να στείλουν. Θα τους κάνω ρωτήσεις να καταλάβουν ένα καραφλή ή όχι. Εγώ στον καραφλό μπορώ να μιλήσω ψυχή. Λοιπόν, πάμε.
2: Πάμε. Κάτσε, Παναγιώτη. Έλα, νάτος.
1: Παναγιώτη. Καλημέρα, καραφλός ή όχι?
14: Καραφλός. Δεν έχω.
1: Έλα, ρε, εσύ, Παναγιώτη. Εσύ είσαι.
14: Λίγα τα παίρνω, καραφλός.
1: Δεν είσαι καραφλός. Γεια. Δεν είναι. Παιδιά, αυτός έχει μαλλί, κρόταφος έχει. Γεια. Δεν είναι. Μιλάμε για καράφλα πάνω να είναι τσιμέντο. Μιλάμε η καράφλα που πλέον η τρίχα έχει. Η καράφλα, για να πιστεύω, έχω καράφλα. Αν έχει χνούδια από πάνω. Ναι. Δεν είναι καράφλα.
4: Τι είναι,
1: δεν είναι. Εμείς λέμε καράφλα να έχει γίνει πέτσα πάνω. Τέτοια καράφλα θέλω.
4: Γιάννης.
1: Ναι, παρακαλώ.
4: Χαμήλωσε, Γιάννη.
1: Ναι, έλα, Γιάννη.
4: Χαμήλωσε το ραδιόφωνο, Γιάννη.
1: Άσε το διάλογο, Γιάννη, κλείσω να. Άντε το. Άσε το λίγο πρωί-πρωί. Τρίπλακα. Πάμε. Θέλω καράφλα, παιδιά, που έχει το δέρμα, έχει, δηλαδή δεν ξαναβγαίνει τρίχα με ούτε τίποτα. Θέλω, όχι ξυρισμένα κι αυτά, τέτοιο. Καράφλα, δέρμα. Δέρμα.
2: Γιώργος Λάμπας.
1: Για να δω.
4: Γιώργος Λάμπας.
2: Είναι λάμπα.
1: Γιώργο, για να δω. Για να δω.
2: Είναι λάμπα, σου λέω.
1: Λοιπόν.
13: Σαν ηλιακό είμαι.
1: Αγόρι μου, εσύ θα παίξεις.
2: Είναι λάμπα.
1: Τι καραφλό είναι αυτό. Μπράβο, αγόρι μου. Πάμε να παίξουμε. Θα σου βάλω
2: το ραδιοφωνό σου κλείσε, λάμπα.
1: Κάτσε.
13: Όπα, ναι.
1: Είναι πρώτη φορά καράφλα με τύφλες από το τηλέφωνο, ρε. Δεν ξέρω γίνεται αυτό. Μπράβο, αγόρι μου. Μπράβο, να σε χαίρονται οι γονείς σου. Αυτό είναι μαλλί. Λοιπόν, πάμε να παίξουμε. Θέλω να μου πεις και θα σου βάλω και εύκολη ερώτηση, κρατά. Τρία επαγγέλματα από
13: εύσιλον.
1: Ναι. Έχει πάθει υπερθέρμανση. Ο ηλιακός έχει πάθει υπερθέρμανση.
4: Τώρα που είπες ηλιακός, έχουμε το Σύρο που λέει ότι είναι θερμοσύφωνας. Γιατί δεν έχει φωτογραφία.
1: Για να δω.
4: Έλα,
1: Σύρος.
14: Έλα, Φανή.
1: Έλα, αγόρι μου, μισό λεπτό. Να καταλάβω αν είσαι καραφλός ή όχι. Λες ότι είσαι καραφλός.
14: Καραφλός
1: Ρουαγιάλ. Σε τι ηλικία σου πει το μαλλί?
14: Ορίστε.
1: Σε τι ηλικία σου πει το μαλλί? 20. Είσαι και συνολή. Από μπροστά ή από πίσω ξεκίνησε πρώτα?
14: Μπροστά.
4: Α, γιατί υπάρχει και από πίσω που ξεκινάει.
2: Ναι, μπιφτέκι, ρε Μαρία.
1: Κρόταφος.
14: Κρόταφος, μετά μπιφτέκι και μετά ολική.
1: Ναι, κρόταφος και μετά μπιφτέκι, ε. Εμένα με πήρε κρόταφο, πίσω. Μάλιστα. Πόσο έβλεπες τρίχες στο μαξιλάρι σου?
14: Στο μαξιλάρι, στον νηπτήρα, παντού.
1: Έκανες κάτι για να το προλάβεις?
14: Έβαλα από όλο το σπρέι, αλλά...
1: Πες μου ένα σπρέι που έχεις βάλει.
14: Regain.
1: Δώρο.
2: Κλασικό.
1: Δώρο! Ναι, βέβαια. Ο καράφλας βάζει regain πάντα και δεν γίνεται τίποτα. Δώρο στον καράφλα. Μπράβο. Είναι καραφλό το παιδί. Μπράβο. Συγχαρητήρια.
2: Πώς γίνεται να έχουμε φτάσει 2026 και να μην έχει βρεθεί λύση για την τριχόπτωση? Δεν μπορούμε να
4: βρεθεί. Βρέθηκε η εμφύτευση.
1: Ναι, αυτό. Πάμε. Δώρο. Όλοι οι καράφλες. Όλοι έχουμε περάσει από regain.
2: Έχουμε Ανδρέα λάμπα κι αυτό.
1: Αυτή την καράφλα θέλω. Ανδρέα.
15: Έλα, φιλέ.
16: Αγόρι μου, εσύ είσαι πιο γυαλιστερός και από την πυραμίδα της Γκίζας. Τι καράφλα είναι αυτή. Δώρο χωρίς να παίξεις. Δώρο. Δώρο χωρίς να. Μαλάκα, αυτό είναι σφαίρα μαντίας, ρε. Αυτό είναι να την πάρεις. Είναι να βάζεις και τα χέρια σου απάνω και να προσβλέπεις το μέλλον. Ναι, μωρή καράφλα, τρελή. Αγόρι μου, να σε καλά. Να σε καλά. Πολλά φιλιά στην καράφλα. Αυτοί είναι άνθρωποι ωραίοι. Πάμε με
17: τον Βασίλη. Κάτω σπάρω το Βασίλη. Κοίτα ο Βασίλης.
16: Για να δω. Αυτό είναι για δώρο κερατά. Μωρή καράφλα και ωραία παιδιά είναι αυτό.
15: Γεια σα, παιδιά.
16: Αγόρι μου.
15: Άλλο που. Τι κάνετε, καράφλα εδώ από τα 20.
16: Από τα 20, εδώ τα κρυστάλλινα κρανία είμαστε. Εδώ είμαστε.
17: Τα κρυστάλλινα κρανία, εντάξει.
15: Είμαστε καλύτερη καράφλα.
16: Εντάξει, να είσαι καλά, αγόρι μου. Πάμε εύκολη ερώτηση για να κερδίσει κι εσύ. Πόσο χρόνο είσαι,
15: 35.
16: 35, εδώ είσαι. Τρία ανδρικά ονόματα από Κάπα εκτό από το Κώστα.
15: Κύριλο.
16: Μπράβο, ψαγμένο ο καραφλά.
15: Ευχαριστώ, καλή συνέχεια.
16: Κάτσε καλά. Λοιπόν, τελειώσαμε, παιδιά. Πολύ καλά. Δημήτρη,
18: έλα.
16: Τα βλέπει.
18: Τα είδα.
16: Βλέπει τι παράτησε. Βγάλ το ρε μαλάκα το προκίνητο.
18: Δεν το μπορώ να το βγάλω.
16: Βγάλ το.
18: Μα δεν μπορώ να το βγάλω.
16: Βγάλ το τώρα, ρε.
18: Δεν το βγάζω.
16: Γιατί δεν θε να είσαι μαζί μα. Να κάνω μια ερώτηση. Αυτό που κάνει τώρα δεν είναι ρατσιστικό για μα.
18: Καθόλου.
16: Δεν είναι σαν να μα φτύνει στη μούρη.
18: Καθόλου.
16: Καθόλου, γιατί καθόλου.
18: Γιατί εμένα μου αρέσουν πρώτοι μου έτσι. Μπορώ και το κάνω.
16: Άρα δεν σου αρέσουν εμείς οι καράφλες.
18: Εσύ μου αρέσει.
16: Αχ, μου αρέσουν
18: και ναι.
16: Και γιατί. Ρε φίλε, μισό λεπτό. Εγώ λέω μου αρέσει ο Μπραν Πιτ. Αν λέω μου αρέσει ο Μπραν Πιτ, θα ήθελα να είμαι στον Μπραν Πιτ. Εσύ λες σου αρέσει, γιατί θες να γίνεις και εμένα.
18: Γιατί προτιμώ να είμαι εγώ.
16: Δεν είσαι εσύ, αυτό λέμε.
17: Εσύ Φάνη.
16: Μπες
17: λίγο στην ψυχολογία.
18: Μα ποια είμαι εγώ, Φάνη. Μπορείς να με θυμηθείς πως είμαι χωρίς τα μαλλιά.
16: Ναι, ξεκάθαρα.
18: Δεν υπάρχει αυτό.
16: Δύο εβδομάδες έχουν περάσει.
18: Εγώ δεν με θυμάμαι.
16: Είσαι καλά, μισό.
18: Δεν με θυμάμαι. Βλέπω φωτογραφίες και δεν με αναγνωρίζω.
16: Είναι πίσω φωτογραφίες.
18: Παναγία μου. Είναι άλλο τίποτα. Ειλικρινά θέλω να σου πω. Κοίτα πώς ήμουνα και κοίτα πώς ήμουν.
16: Μίτσο, θεωρώ, πρέπει να τα αστεία. Θεωρώ ότι είναι πολύ προτυπωτικό αυτό που κάνεις για μας. Είναι και.
18: Παιδιά, δεν ήθελα.
16: Είναι και ξέρεις, με την κίνησή σου δείχνεις και στον υπόλοιπο κόσμο ότι κοίτα, είναι κακό να σε καραφλός.
18: Όχι, ούτε ντροπή είναι.
16: Τι ντροπή. Άρα γιατί. Εσύ, αφού δεν είναι κακό, δεν είναι ντροπή, είναι ωραίο, γιατί δεν άλλαξες.
18: Απλώς θεωρώ ότι έτσι πως είναι σχηματισμένο το πρόσωπό μου.
16: Ναι, ναι, ναι.
18: Ότι εμένα μου πάει περισσότερο το μαλλί.
16: Όχι, είσαι στρογγυλοπρόσωπος και όλοι στρογγυλοπρόσωπος πάει καραφλά. Θέλω να σου πω ότι.
17: Τι λες μωρέ και εσύ τώρα.
16: Παιδιά,
17: πρέπει να βγάλουμε για άτομα με περουκίνη να δούμε τι λένε, ρε Σιφάνη.
16: Εγώ άλλο λόγο. Ο Δημήτρης η κίνηση αυτή με προσβάλλει. Με προσβάλλει. Γιατί αυτή τη στιγμή με προσβάλλει, γιατί είναι σαν να μου λέει ότι για ξαναδεί, δεν θέλω να είμαι σαν και εσά καράφλες υποτιμητικά, ρατσιστικά.
18: Μα δεν
16: καράφλες, ξεξίσματα.
17: Έτσι το παίρνουν,
18: Ρε παιδιά, και οι μισές γυναίκες είναι με περούκες. Τι σημαίνει αυτό το πράγμα.
16: Ποιο είναι οι μισές γυναίκες με περούκες.
18: Αφού του παίρνουν τα μαλλιά από τις τρέσες.
16: Τρέσες βάζουν, δεν είναι τέτοιο. Για μένα, Δημήτρη, συγγνώμη. Αλλά αυτό πιστεύω εγώ. Από εκεί πέρα, κάνει ό,τι θες. Λοιπόν, φίλες και φίλοι.
17: Τον έχεις βάλει σε προβληματισμό, να ξέρεις τώρα. Εγώ τον βλέπω.
16: Τι είναι,
18: δεν θα το βγάλω. Δεν πρόκειται να το βγάλω.
17: Ναι, δεν πρόκειται.
16: Εντάξει, δεν είναι πρόβλημα. Δεν υπάρχει πρόβλημα. Συνεχίζει να μας προσβάλλεις.
18: Απλώς δεν το έκανα κακά. Αυτό θέλω να σου πω. Δηλαδή, εσύ που μπορεί να προσβάλλει πιο εύκολα. Εγώ δεν σε προσβάλλω.
17: Το έκανα για τα ψυχολογικά του, Ρεσιφάνη. Τι
18: ψυχολογικά έτσι εσύ.
16: Άρα, ακριβώς. Άρα, τι μου λέτε. Ότι θα πρέπει να έχω και εγώ ψυχολογικά. Αυτό μου λέτε.
18: Εγώ δεν έχω ψυχολογικά. Αρχικά δεν έχω ψυχολογικά.
16: Άρα, εγώ τι πρέπει να έχω ψυχολογικά. Εγώ για να κάνω fit στην κοινωνία σα, τι πρέπει να κάνω. Για να γίνω fit στην κοινωνία σα, τι πρέπει να κάνω.
18: Δεν υπάρχει κάποια κοινωνία διαφορετική δική μα. Όλοι
16: μα έτσι μα κάνει να νιώθουμε. Πώ το λένε, δεν μα συμπεριλαμβάνει.
18: Εγώ.
16: Βέβαια, δεν μα συμπεριλαμβάνει.
18: Δεν υπάρχει συμπερίληψη δική μου πλευρά, το λες αυτό για μένα.
16: Ξεκάθαρα. Δεν υπάρχει. Μα έχει μια μειονότητα και μα έχει εκεί πέρα και έφυγε από εμά. Δεν θέλω να είμαι με αυτού.
18: Κάντε pride, καραφλό.
17: Είσαι καλά με αυτό που έχει.
18: Κάντε καραφλά
17: αυτό δεν αισθάνεται καλά, δεν το καταλαβαίνει. Και θα με πείτε γραφική, αλλά έχει τα θέματα του.
16: Ρεσί, ναι.
18: Άρα το Θεό και την Παναγία, Λεωνίδα, η Μαρία από εμένα θα το βρει. Τόσα χρόνια. Εσύ δεν μιλά.
16: Εγώ λέω το Δημήτρη
17: Ψυχολογικό. Προσπαθώ να το εξηγήσω.
16: Εγώ είσαι σαν
17: με αγάπη το λέω.
18: Πάντα.
16: Λοιπόν, φίλες και φίλοι.
18: Ακαριέα θα πεθάνει, θα δαγκώσει τη γλώσσα σου.
17: Παιδί μου, άκυρο.
18: Ακαριέα από το δηλητήριο.
16: Ναι, ναι.
17: Προσπαθώ να το κάνω να καταλάβει λίγο, γιατί νιώθει προδομένο.
16: Καμία σχέση. Η Μαρία προδομένο θα νιώσει αυτό που θα γυρίσει την πλάτη του στον Τούρκο. Έχει δει ποτέ καράφλο να γυρνάει, να κάνει πίσω σε τσαμπουκά. Ποτέ. Ποτέ και ειδικά με Τούρκου. Κάτι τέτοιο.
17: Τώρα το φτάσαμε στους Τούρκους.
16: Βέβαια.
17: Φάνη. Τώρα με το μαλλί θα καταπολεμήσουμε τους Τούρκους.
16: Βεβαίως. Και αν θυμάσαι, όλοι οι ήρωες του 29
17: τι ήτανε. Μαλλιά είχανε.
16: Ναι, αλλά φοράγανε πάνω το τέτοιο. Δεν έχουμε δει κανένα. Χαμήλω στην εθνικό. Μην κορυδεύει τον εθνικό. Κανένα ήρωα του 21 δεν βλέπει καθαρά το κεφάλι του.
17: Γιατί φοράνε τα. Πώς
16: ναι,
17: τα λένε.
16: Φοράνε αυτά, πάνω το σαρέγγι.
17: Σαρέγγι, λοιπόν,
16: γιατί απάνω όλοι ήταν καραφλοί. Και αυτό ήταν μάλλον κάτι.
2: Ήταν καραφλοί.
17: Αφού οι δεν το έχουν βγάλει και δεν του έχουμε δει.
16: Και Κολοκοτρώνης και Οδυσσέας Ανδρούτσου. Όλοι...
2: Καραφλός ο Κολοκοτρώνης, τι λες, παιδί μου.
16: Βέβαια.
17: Παιδί μου και πολύ μαλλί.
16: Φοράγε από πάνω την πυρκεφαλαία. Από κάτω ήταν η λάμπα.
17: Και εσύ πού το ξέρει.
16: Εγώ έχει δει ποτέ τον Κολοκοτρώνη με μαλλί ολόκληρο.
2: Θυμάμαι.
16: Σε κάποιο αυτό.
17: Φόραγε, όχι,
16: τον Μπότσαρη, τον Μάρκο, τον έχει δει ποτέ με ολόκληρο μαλλί.
17: Μα τότε δεν τα φοράγα.
16: Έχει δει ποτέ τον Αθανάσιο Διάκο με μαλλί ολόκληρο. Πάντα θα του έβλεπε από πάνω.
2: Είχε μαλλί ο Μπότσαρη.
16: Ναι, είχαν από τα πλάγια.
17: Μα και ο Κολοκοτρώνης, από τα πλάγια. Το θυμάμαι.
2: Λοιπόν, ο Μπότσαρη μπορεί να είχε καραφλή.
16: Όλοι ήταν καραφλή. Και γι' αυτό τέτοιο. Έχει δει Μπουμπουλίνα ποτέ ολόκληρη χωρί τέτοιο. Λοιπόν.
2: Όχι Μπουμπουλίνα καραφλή.
16: Ήταν μαλλιά, κορίτσια, ήταν μαλλιάδε από τη μέση και κάτω. Βγαίνα τέτοιο.
2: Για τον Μπότσαρη ίσω
17: δεν ήταν. Ο Κολοκοτρώνη θα είχε τα μαλλιά μέχρι το στήθο.
16: Ο Κολοκοτρώνη αυτό που στέλνει φωτογραφία βλέπει ότι έχει μόνο απάνω λίγο μαλλιά. Τα πλάγια τα έχει πιάσει. Γιατί ντρεπότουσαν.
2: Ναι, ο Θανάσος Διάκος έχει τη μαλλιά σαν τη Φουρέιρα. Και εδώ, έχει
16: αυτό,
2: μακρύ.
16: Ναι, αυτό,
17: παιδί μου είχαν πολύ μαλλιά.
2: Έχει ο Διάκος.
16: Αυτό είναι περούκα, παιδάκι μου. Αυτό φοράγανε.
17: Ότι φοράγανε τότε περούκα.
2: Σύστημα φορούσε ο Διάκος.
16: Βέβαια. Λοιπόν.
2: Και μην το κολούσε.
16: Λοιπόν, φίλες και φίλοι.
17: Θέλω να. Καποδίστρια, κοίτα εδώ και καποδίστρια, πολύ μαλλιά.
16: Και ο Καποδίστρια είχε κρόταφους. Κρόταφους.
2: Λέω Βασίλη, Μίτσο, μην το βγάλει, ήσουν σκατά πριν. Σε ευχαριστώ, ρε. Σε ευχαριστώ, αδερφέ μου. Σε ευχαριστώ,
16: Μίτσο. Φίλες και φίλοι.
17: Ο Καραϊσκάκης, ο Καραϊσκάκης και τα δωμαλούρα μέχρι κάτω.
16: Τι μαλλούρα, φοράει το τέτοιο το.
17: Όλοι φοράνε. Ήταν πάνω καράφλες και κάτω να κάνει κοτσίδες.
16: Βέβαια, βέβαια. Πώς είναι αρχή, οι παπάδες πώς είναι όλοι.
17: Πώς είναι
16: παπάδες. Τα πλάγια έχουν μαλλιά, ο πάνω είναι καραφλή.
2: Έχει
16: όλοι.
2: Δίκιο για τους μισούς πάντως έχει βέβαια. Δίκιο.
16: Ναι, ναι,
2: φαίνεται το κούτελό τους.
16: Παιδιά, τώρα τι λέτε τώρα, σας το λέω εγώ τώρα. Όλοι οι ήρωες 21, οι αρχαίοι Έλληνες. Τι να πούμε, όλοι οι αρχαίοι Έλληνες, μα είναι ο Μίτσος, ο Μίτσος να πω, αρνείσε και τις ρίζες σου. Δηλαδή ο Όμηρος, ο Ηρόδοτος, ο Πλάτωνας, όλοι αυτοί μουσια και καράφλες.
2: Αυτή ήταν η γέρη.
16: Αν εσύ λοιπόν δεν θες να είσαι, να αρνείσαι τις ελληνικές ορίζες, καλώς κάνεις.
2: Ο Αχιλλέας είχε μαλλιά μέχρι το.
16: Ο Αχιλλέας καταρχήν δεν υπήρχαν εκείνη την εποχή, κάτι σκαλίσματα υπήρχαν, δεν υπήρχε τέτοιο. Και επίση ήταν και πολύ, πεθάνανε και πολλοί νέοι αυτοί.
17: Παιδιά, όλοι μακρυμάλλοι δεν σκέφτονται και τον Οδυσσέα Ανδρούτσο.
16: Πάλι με τσεμπέρινα ο πάνω. Ναι. Το βλέπει εδώ πέρα τον Ανδρούτσο. Εδώ πέρα αυτό είναι καράφλα, το βλέπει.
17: Καράφλα, ούσανε με το μακρυμαλί.
16: Λοιπόν, παιδιά, αφήστε τα. Μίτσο, δεν πειράζει εκεί. Πειρά. Μια φορά χαφιές, μια ζωή χαφιές.
19: Κουνάβια. Περισσότερη επεισόδια καθημερινά 7 με 10 αποκλειστικά στον

0: Beach από το Music 892. Φέτος το καλοκαίρι δημιουργούμε τα πιο ξεχωριστά Music Beach Parties δίπλα στη θάλασσα. Με την υποστήριξη της Durex, γιατί οι καλύτερες καλοκαιρινές ιστορίες ξεκινούν αυθόρμητα.
1: Oh my God.
0: Για δύο Κυριακές, 5 και 12 Ιουλίου, μετατρέπουμε το Divers Beach Bar στη Νέα Μάκρη στο απόλυτο καλοκαιρινό σημείο συνάντησης για Sets on the Beach. Από τη 1 έως τις 3 το μεσημέρι, live radio show με τους Ευθύμη Κάλφα και Αστερόπη Χαϊνά. Και από τις 4 μέχρι να δύσει ο ήλιος, η Ξένια Γκάλη αναλαμβάνει τα decks και το πάρτι ξεκινά. Δώσε vibes στο καλοκαίρι σου με το Music 892. Sets on the Beach by Durex.
1: Let's dance.
2: All you need.
0: Η ώρα είναι λίγο πριν τη 1. Μήνυμα υπεύθυνου παιχνιδιού από την Bet365. Απόλαυσε τις στιγμές χωρίς εμάς για να απολαμβάνεις τις στιγμές με εμάς. Παίξε με ασφάλεια στην Bet365. Με το Bet Builder της Bet365 παίρνετε τη δύναμη στα χέρια σας.
3: Μπορείτε να δημιουργήσετε το δικό σας στοίχημα μέσα από χιλιάδες αγορές. Όπως ένας παίκτης να σκοράρει ή να δώσει assist, καθώς και το τελικό αποτέλεσμα. Και αν κάποιος παίκτης σας αντικατασταθεί, το στοίχημά σας συνεχίζεται με το SAP Plus.
0: Με την Bet365 τίποτα δεν είναι συνηθισμένο. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Απαιτείται εγγραφή.
3: Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
4: Music 892.
5: Το καλοκαίρι ο Τζίτζικας μπορεί να σκάει. Εσύ όχι. Στα Max Stores θα βρεις όλα όσα χρειάζεσαι για τη θάλασσα και την παραλία. Ομπρέλες, καρέκλες, ξαπλώστρες, ψυγεία, φουσκωτά και πολλά ακόμα στην καλύτερη σχέση ποιότητας-τιμής. Ανακάλυψε τα όλα σε ένα κατάστημα Max Stores και στο maxstores.gr και ετοιμάσου για ένα ξέχαστο καλοκαίρι. Μη σκάς. Καλοκαίρι στα Max.
6: Μετά από ώρες στον ήλιο, επιστρέφεις από την παραλία νιώθοντας τουρίστας στην ίδια σου την πόλη. Και εκεί που πας να βγάλεις την μπλούζα, το δέρμα σου κάνει αυτό το οπ, φίλε, λίγο πιο απαλά. Εκεί χρειάζεσαι την Bepanthol κρέμα, που ανακουφίζει, ενυδατώνει και βοηθά στην ανάπλαση του δέρματος με προβιταμίνη Β5. Bepanthol κρέμα, η δροσιά που αποζητά το δέρμα σου.
7: Plus, plus, plus.
8: Τι είναι πάλι αυτό που τραγουδάς όλη μέρα?
9: Η επιτυχία του καλοκαιριού.
8: Δηλαδή?
9: Δηλαδή το Σύμπα. Plus δροσιά, plus άνεση, plus εξοικονόμηση.
8: Plus, plus, plus.
9: Κλιματιστικά το Σύμπα. Και απολαμβάνεις κορυφαία απόδοση, μοναδική άνεση και εξοικονόμηση ενέργειας. Το Σύμπα. Κλιματιστική υπεροχή Α3+.
10: Ακούστε! Vikings! Οι μάχες μας είναι ο τρόπος μας για να κατακτάμε. Είναι και ο τρόπος μας για να πάμε στη Βαλχάλα. Η νίκη είναι η ανταμοιβή μας. Αλλά...
11: κάπου όπα. Ας είναι αυτή η επιδρομή. Αυτό το επεισόδιο. Ή αυτή η σεζόν που θα τελειώσουν όλα.
10: Γιόρν! Τι! Τηλέφωνο για σένα! Ποιος είναι! Η ΔΕΗ!
12: Τώρα, εκτός από στριμάρισμα meetings και gaming, το ΔΕΗ Fiber με την εγγυημένα μεγάλη ταχύτητα φέρνει και σταθερό τηλέφωνο. ΔΕΗ Fiber, 1 Gbps με 19,90 ευρώ το μήνα και πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας με 4 ευρώ το μήνα για απεριόριστα εθνικά κινητά και σταθερά. ΔΕΗ Fiber. Άφθονο. Απλό. Προσιτό ίντερνετ και με σταθερό. Η τιμή αφορά το ΔΕΗ Fiber 1 Gbps για 24 μήνες και την πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας. Περισσότερα στο dei.gr / Fiber.
13: Ο Πάσκαλε βιαστικός και καταϊδρωμένος.
14: Αχ, δεν αντέχω άλλο, Κέτι. Λιώνω.
13: Για μένα.
14: Από τη ζέστη. Και βαριέμαι φουλ.
13: Τότε δε στο cool.
14: Στην πόλη. Αποκλείεται.
13: Στο βουνό. Όλο το καλοκαίρι στο καζίνο της Πάρνηθας τρέχουν οι πιο cool εβδομάδες μετρητών για έως 320.000 ευρώ σε πολλούς τυχερούς. Κάθε Δευτέρα, Τετάρτη, Παρασκευή και Σάββατο έως 20.000 ευρώ την ημέρα μας περιμένουν στον πιο δροσερό προορισμό της Αθήνας με πολλές εκπλήξεις και μοναδικά summer vibes.
14: Τότε μην κάθεσαι. Ανεβαίνει η θερμοκρασία, ανεβαίνουμε κι εμείς βουνό για μετρητά που δροσίζουν. Στο Regency Casino Montparnasse.
3: Δελτία συμμετοχής με τη δωρεάν είσοδο στο καζίνο. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
0: Και αυτό το καλοκαίρι έχεις τις χρυσές τιμές του Γαλαξία. Δοδόνι τυρί Feta Pop μόνο 11,65 το κιλό. Γραβιέρα αμφιλοχίας μόνο 12,96 το κιλό. Αλφα τορτίγες και προϊόντα Healthy Habits σε χρυσές τιμές. Γκρέκα τοματοειδή σε χρυσές τιμές. Γαλαξίας.
15: Previously. Στα κουνάβια.
16: Εδώ θα είναι η τιμωρία σου. Θα λες ζώδια με στον τρία μπέλου. Πάμε.
17: Δεν είναι δικιά μου τιμωρία. Ναι, της κυρίας Μπέλου.
16: Προχωρά.
17: Και στα αισθηματικά η επικοινωνία μπας νέρα.
18: Πρέπει να προσαρμόσεις και το ύφος σου λίγο τώρα με την
16: Μπέλου.
17: Δεν με χαίζεις πρωί πρωί.
18: Αυτό το κάνεις καλά ρε Δημήτρη.
19: Το σπίτι και η οικογένεια απαιτούν τον χρόνο σας.
20: Ο πατέρας μου.
21: Χρόνο, χρόνο,
1: ψωμί.
2: Το πιο μίζερο πρωινό της Αθήνας. Τα Κουνάβια. Κάθε πρωί στις 7. Λατρεύεις να συχαίνεσαι να τους ακούς.

0: Love and Rose Live Radio Series Episode 10 Νέα Σμύρνη. Ο Music 892 και η Love and Rose ενώνουν τις δυνάμεις τους. 5η 2 Ιουλίου από τις 6 το απόγευμα έως τις 9 το βράδυ, τα κουνάρια με τον Φάνη Λαμπρόπουλο, τη Μαρία Ένεσλη και τον Δημήτρη Μπουμπουλίνη εκπέμπουν live από το κατάστημα Love and Rose στη Νέα Σμύρνη, Ομήρο 67. Ελάτε να ανακαλύψουμε μαζί τα προϊόντα της Love and Rose, ακούγοντας την καλύτερη ξένη mainstream μουσική μαζί με πολλές εκπλήξεις. Μη λείψει κανείς.
1: Α4 τα περιπολικό.
2: Η μάρκα αναψυκτικών Green, η δημιουργός των Green Mocktails, ενημερώνει τους καταναλωτές ότι το σύνθημα «Mock, για να μη σε πιάνει ο κοκ» βγήκε νούμερο 1. Το νούμερο 2 ήταν το «Λαφιές στα λόκα και θα περνάς όλα τα μπλόκα».
3: Green Mocktails. 0% αλκοόλ, 0% θερμίδες, 100% υπεύθυνο παρτάρισμα. Δοκίμασέ τα σε 6 μοκτέλιες γεύσεις. Μοχίτο, παλώμα, bitter orange spritz, pink grapefruit, passion fruit, rody ginger lime.
4: Green.
3: Green. Με αλήθειες και φυσαλίδες.
5: Λοιπόν, γάτες μου, θέλω όλες να κοιτάτε με νόημα το φακό και να ποζάρετε. Έτσι, πάμε, δώστε μου νιάου.
6: Νιάου.
7: Νιάου.
5: Είστε scratch. Είστε ανανεωμένες. Είστε τυχερές. Δίνετε τα πιο συχνά κέρδη.
8: Η ανανεωμένη οικογένεια λαχνών Scratch Γάτες είναι εδώ και προσφέρει ενθουσιασμό και τα πιο συχνά κέρδη. Τώρα με νέο λαχνό που ένας στους δύο κερδίζει.
5: Μπράβο σε όλες. Το έχουμε.
8: Διαλέγεις, σκρατσάρεις, κερδίζεις ή το δωρίζεις στους αγαπημένους σου. Scratch. Τύχη στη στιγμή. Allwin. Ελληνικά λαχεία. Μέλος της Allwin. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 18 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
9: Φέτος κλείσαμε ένα φανταστικό φιλόξενο σπίτι δίπλα στη θάλασσα στην Κρήτη και ακόμα ένα για να μας πάει ως εκεί.
10: Έτσι είναι τα πλοία της Anek Lines. Μας κάνουν να νιώθουμε ότι όλοι έχουμε ένα σπίτι στην Κρήτη μπροστά στη θάλασσα. Anek Lines. Με τον αέρα του τόπου της.

0: Beauty Brands, μαγιό και beachwear για summer looks που ξεχωρίζουν. Επισκεφτείτε ένα πολυκατάστημα Hondo Center δίπλα σας και ζήστε την απόλυτη εμπειρία καλοκαιρινού shopping.
1: Hondo Center. Υπέροχο ταξίδι ομορφιάς.
0: Hondo Center.
2: Παίζεις χαρίνιο, μπαγκασγερίνιο, κουκουλίνιο, μπαταρίνιο, πλατοκαθισματίνιο.
3: Μα ποιος είναι η Εθνική Βραζιλίας?
2: Όχι, το αυτοκίνητό μου. Με αξεσουάρ από την Οτοπλάς.
4: Και αυτό το καλοκαίρι για όλα τα αξεσουάρ είναι το φαβορί. Οτοπλάς. Πού αλλού να πας?
5: Να ζήσετε!
6: Άσε εμένα πρώτα.
7: Η αλήθεια είναι πως δεν παντρεύεται κάθε μέρα ο κολλητός σου, έτσι. Αλλά Αντριάννα και Βασίλη, μια αγάπη σαν τη δική σας είναι σπάνια. Σχεδόν όσο σπάνια ήταν και η νίκη της Σαουδικής Αραβίας επί της Αργεντινής, που με ανατροπή πήρε το μάτς. Εγώ προσωπικά στηρίζω τα outsiders. Όπως outsider ήσουν και εσύ, Βασίλη μου, που με ανατροπή πήρε στην Αντριάννα τον Τάκη.
8: Πάρτε του το μικρόφωνο.
9: Σε αυτό το παγκόσμιο πηγαίνεις εκεί που σε καταλαβαίνουν. Με καθημερινό unboxing εμπειριών και προσφορών, Mundo Missions και promos για super δώρα στα καταστήματα Allwin από το Πάμε Στοίχημα. Εδώ σε καταλαβαίνουμε. Allwin. Ρυθμιστή σε συμμετοχή μόνο σε άτομα άνω των 18 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
10: Θέλεις οικονομία. Θέλεις μασούτη.
11: Έως το Σάββατο, γαλοπούλα καπνιστή Φουαντρέι Φαντί στο κιλό μόνο 14,93. Σκληρό τυρί Δανία Σάρλα χύμα το κιλό μόνο 9 ευρώ. Όλα τα παγωτά Ben & Jerry's 1-1 δώρο. Και επιλεγμένες κάψουλες καφέ Λόρ 10 τεμάχια μόνο 3,49. Οι προσφορές μας ισχύουν στα καταστήματα Κρητικός και σε επιλεγμένα Αριάδνη ελληνικά μάρκετ.
12: Πράγματα που μπορείς να κάνεις στο σπίτι όταν βρέχει έξω και χωρίς ρεύμα.
13: Εγώ αυτό που θα έκανα θα ήταν να τυλιχτώ κάτω από τις κουβέρτες σαν την κάμπια και να διαβάσω ένα βιβλίο με ένα κεράκι από δίπλα.
12: Μπορείς να, πούμε, να γεμίσεις όλο το σαλόνι με πάρα μα πάρα πολλά κεριά.
13: Ναι.
12: Θα πήγαινα κάτω στο κελάρι μου που έχω τα κρασιά.
13: Στο κελάρι που έχω τα κρασιά,
12: και
13: λέει. Ξεκινάει ήδη λάθος.
12: Θα ανέβαζα τα κρασιά γιατί έτσι κι αλλιώς δεν θα έχει ρεύμα.
13: Σωστά.
12: Και θα έκοβα και κάτι πολύ ωραία τεριά κεφάλια που έχω έτσι που τα κρατάω για
13: ειδικές. Που τα κρατάς κρεμασμένα καυτά στο κελάρι.
12: Γιατί κοροϊδεύει.
13: Γιατί είναι αργή ο ρήμαν, σας καταλαβαίνω. Με αυτό το budget έχεις γεννήτρια. Δεν σε νοιάζει καν.
14: Ευθύμης Κάλφας, Αστερό Μιχαϊνά. Καθημερινά 6 με 9 το απόγευμα μόνο με συνταγή γιατρού.
15: Στο Music 892.
16: Ακολούθησε μας στο TikTok. At Official Music 892.

0: Beats από το Music 892. Φέτος το καλοκαίρι δημιουργούμε τα πιο ξεχωριστά Music Beach Parties δίπλα στη θάλασσα. Με την υποστήριξη της Durex, γιατί οι καλύτερες καλοκαιρινές ιστορίες ξεκινούν αυθόρμητα.
1: Oh my God.
0: Για δύο Κυριακές, 5 και 12 Ιουλίου, μετατρέπουμε το Divers Beach Bar στη Νέα Μάκρη στο απόλυτο καλοκαιρινό σημείο συνάντησης για Sets on the Beach. Από τη 1 έως τις 3 το μεσημέρι, live radio show με τους Ευθύμη Κάλφα και Αστερόπη Χαϊνά. Και από τις 4 μέχρι να δύσει ο ήλιος, η Ξένια Γκάλη αναλαμβάνει τα decks και το party ξεκινά. Δώσε vibes στο καλοκαίρι σου με το Music 892. Sets on the Beach by Durex.
1: Let's dance.
2: All you need.
3: Πού πας καλέ βιαστικός και καταϊδρωμένος?
4: Αχ, δεν αντέχω άλλο, Κέτι. Λιώνω.
3: Για μένα.
4: Από τη ζέστη. Και βαριέμαι φουλ.
3: Τότε δε στο κουλ.
4: Στην πόλη. Αποκλείεται.
3: Στο βουνό. Όλο το καλοκαίρι στο καζίνο της Πάρνηθας τρέχουν οι πιο cool εβδομάδες μετρητών για έως 320.000 ευρώ σε πολλούς τυχερούς. Κάθε Δευτέρα, Τετάρτη, Παρασκευή και Σάββατο έως 20.000 ευρώ την ημέρα μας περιμένουν στον πιο δροσερό προορισμό της Αθήνας με πολλές εκπλήξεις και μοναδικά summer vibes.
4: Τότε μην κάθεσαι. Ανεβαίνει η θερμοκρασία, ανεβαίνουμε κι εμείς βουνό για μετρητά που δροσίζουν. Στο Regency Casino Montparnasse. Δελτία συμμετοχής με τη δωρεάν είσοδο στο καζίνο. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
5: Θέλουμε τα πάντα από νωρίς. Με λόγο ή χωρίς. Να το σκάμε με περίεργες παρέες. Έτσι να περνάνε οι μέρες.
6: Δεν είμαστε μια επιτυχία, μια αποτυχία, μια πτυχιακή. Αυτά είναι μόνο η αρχή. Τα θέλουμε όλα για πιο πολύ. Και ας λέμε την υπερβολή.
7: Ήρθε το WhatsApp Under 30 για να δώσει περισσότερα σε περισσότερους. Περισσότερα data, περισσότερες εμπειρίες. Για πρώτη φορά σε όλους εμάς κάτω των 30. WhatsApp, όλα παίζουν.
8: Με το Lidl Plus κερδίζεις ακόμα περισσότερα. Αυτό το Σάββατο κάνε αγορές 50 ευρώ και άνω και εξοικονόμησε 5 ευρώ. Μπες στην εφαρμογή Lidl Plus και ενεργοποίησε το κουπόνι. Lidl, γιατί αξίζει.
9: Ακούς, τώρα με τη Superbet έχουμε συμπαίκτη και στο παγκόσμιο.
10: Τι έχουμε?
9: Συμπαίκτη, πώς το λένε. Teammate, κομπανιέρο, κομπανιέιρο, μιτσπίλερ, νακάμα, κόκκιπε, κομπάνιο, teamcollegue,
11: παντρούσκα, ταβαρίς στο κομμάτιο.
9: Με τη Superbet έχουμε συμπαίκτη και στο Μουντιάλ. Γιατί με Super 300 δώρα χωρίς κατάθεση και Super Τρίλιζα με έπαθλο έως και 1 εκατομμύριο ευρώ μετρητά, σε όποια γλώσσα κι αν το πεις, το νόημα είναι ίδιο. Superbet, τώρα παίζουμε μαζί και στο Μουντιάλ. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όροι.
12: Έλα, λοιπόν, άκου. Αυτό στα Πετράλωνα δεν έχει τραπέζι. Και το άλλο στο Παγκράτη είναι κλειστά. Να πάρω κι αυτό στην Ύδρα.
13: Με τη Hellenic Seaways όλα τα ωραία είναι πολύ κοντά κάθε ώρα της ημέρας. Αφού με τα σύγχρονα Aero High Speed για Σαρονικό και πάνω από 15 καθημερινά δρομολόγια, μπήκες, έφτασες σε Αίγινα, Αγκίστρι, Πόρο, Ίδρα, Σπέτσες. Κάνε κράτηση τώρα στο hellenicseaways.gr, στον ταξιδιωτικό σου πράκτορα, στο 210-8919-800 ή στο νέο SIM-ORE App. Κατέβασε το τώρα. Hellenic Seaways. Μπήκες, έφτασες.
14: 10 χρόνια σπόταμι. Έχουμε γενέθλια! Δίνουμε το premium αυτοκίνητο που πάντα ήθελες σε προσιτή τιμή. Έως 30% έκπτωση στο leasing σε εκατοντάδες επιλεγμένα premium οχήματα. Μπες τώρα στο spotawheel.gr και οδήγησε premium σε τιμή μεταχειρισμένου. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
15: Τι παίζεις εκεί?
16: Δωροστροφό της Novibet.
15: Δωροτροχό?
16: Όχι, όχι. Αυτό που στροφάρει και δίνει δώρα. Δωροστροφό. Εσύ, σαν σοφή κουκουβάγια, θα έπρεπε να τα ξέρεις αυτά. Αλλά μάλλον δεν στροφάρεις.
15: Α, δεν θα βγάλω άκρη μαζί σου.
17: Είσαι ξύπνιος. Στη Novibet ζεις το παγκόσμιο με δωρεάν δωροτροχό με πολλά δώρα τεχνολογίας. Novibet. Όλα είναι δυνατά και στο παγκόσμιο.
18: Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
19: Previously. Στα κουνάβια.
20: Όχι, και η Μαρία δεν έχει μεγάλα μάτια. Η Μαρία δεν έχει μεγάλα. Έχει ωραίο χρώμα ματιών πολύ και ωραίο σχήμα ματιών.
21: Ναι, αλλά.
20: Απλά είσαι σαν σφυροκέφαλο. Το ένα από το άλλο έχουν απόσταση μεγάλη.
21: Τι λες, παιδάκι μου, θα με βγάλει ένα πρόβλημα.
20: Τα μάτια σου είναι στα πλάγια, ρε. Τα μάτια σου είναι στα πλάγια. Δηλαδή η Μαρία πρέπει να έχει περιφερειακή όραση. Τα μάτια τη Μαρία είναι εκεί πέρα που είναι τα μελίγια εμά.
21: Το άκουσε και αυτό.
20: Να σε δείξω. Περίμενε. Δείτε τα σφυροκέφαλα. ψηλοκέφαλο και δείτε και τη Μαρία.
21: Α,
1: είναι η ίδια, είναι η ίδια.
21: Γελάζει η Λεωνίδα, ε.
20: Μην λέτε βλακίες. Δεν είπα ότι είναι κακό. Το είδες που το παίρνεις και εσύ τώρα. Με εκνευρίζεις τώρα. Δεν μπορούμε να μιλήσουμε. Δεν θα ξαναμιλήσουμε.
1: Ο Φάνης που πήγε να θυχτεί γιατί σε είπε σφυροκέφαλο που δεν το δέχεσαι και δεν το δέχεσαι.
20: Άρα για το σφυροκέφαλο είναι κάτι κακό.
21: Καλά, είναι φανταστικό. Πάντα ήθελα να μου πούνε σφυροκέφαλο.
20: Το Ice Age το έχει δει το παιδικό.
21: Τι θα πει τώρα,
20: θυμάσαι ένα ζωάκι, το Σιντ. Πάτα, πάτα Σιντ βράδυ πρώτα.
1: Να το. Πώς μιλάει.
20: Να το. Εδώ. Και έχετε και τα δύο χρώμα ματιών.
21: Πάντα.
2: Το πιο μίζερο πρωινό της Αθήνας. Τα Κουνάβια. Κάθε πρωί στις 7. Λατρεύεις να συχαίνεσαι να τους ακούς.

0: Love and Rose Live Radio Series Episode 10 Νέα Σμύρνη. Ο Music 892 και η Love and Rose ενώνουν τις δυνάμεις τους. 5η 2 Ιουλίου από τις 6 το απόγευμα έως τις 9 το βράδυ, τα κουνάρια με τον Φάνη Λαμπρόπουλο, τη Μαρία Ένεσλη και τον Δημήτρη Μπουμπουλίνη εκπέμπουν live από το κατάστημα Love and Rose στη Νέα Σμύρνη, Ομήρου 67. Ελάτε να ανακαλύψουμε μαζί τα προϊόντα της Love and Rose, ακούγοντας την καλύτερη ξένη mainstream μουσική μαζί με πολλές εκπλήξεις.
1: Μη λείψει κανείς.
2: Η Ιντερβέτεν ξέρει καλά ότι στο Μουντιάλ στόχος είναι η κορυφή και στο κυνήγι της κορυφής κάθε στοίχημα μετράει. Στο site και το app της Ιντερβέτεν σε περιμένει μεγάλος διαγωνισμός για να κατακτήσεις την κορυφή. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Ιντερβέτεν, πάντα ένα βήμα μπροστά στο στοίχημα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
3: 10 χρόνια Σκόταβι. Έχουμε γενέθλια. Προσφέρουμε εγγύηση και έκπτωση χρηματοδότησης. Έχεις όφελος χρηματοδότησης έως 2.600 ευρώ και εγγύηση επαναγοράς αν το χρειαστείς. spotawheel.gr. Αγορά μεταχειρισμένου χωρίς το άγχος του δανείου. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
4: Αυτό το καλοκαίρι η τσέπη σου λέει Snappy. Άνοιξε λογαριασμό και έφυγες για διακοπές με έως 50 ευρώ Welcome Reward για εισιτήρια σε πλοία Blue Star Ferries, Superfast Ferries, Hellenic Seaways και Anek Lines, για αεροπορικά εισιτήρια στη Sky Express, σε διόδια με Fast Pass σε όλη την Ελλάδα ή στα καύσιμα Shell. Καλές διακοπές με τη Snappy, την πρώτη ελληνική neobank. Κατέβασε την τώρα με ένα Snap. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Περισσότερα στο snappybank.com.
5: Πού ήσουν, πού ήσουν στις μεγάλες παγκόσμιες στιγμές, στο χέρι του Θεού Diego. Πού ήσουν, στο θεϊκό πόδι του Ινιέστα, πού ήσουν. Πού ήσουν όταν μια μυθική κοτσίδα έχανε το πέναλτι και όταν μια μυθική φαλάκρα έριχνε τίτλους τέλους. Πού ήσουν όταν ο Πελέ και ο Κρόιφ μας έμαθαν τι είναι μπάλα. Και όταν ο Εμπαπέ και ο Μέση μας έδειξαν τι σημαίνει τελικός. Και πού θα είσαι σε αυτό το παγκόσμιο. Γιατί εμείς θα είμαστε εκεί. Στοίχημα. Επίσημος υποστηρικτής παγκοσμίου κυπέλου FIFA 2026. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
6: Στα Lidl βάζουμε ψαλίδι στον πληθωρισμό. Μειώνουμε τις τιμές σε πάνω από 50 προϊόντα για να γεμίζεις το καρότσι σου χωρίς περικοπές. Για να έχεις πάντα τα καλύτερα στις οικονομικότερες τιμές. Γιατί στα Lidl δεν ακολουθούμε τις χαμηλές τιμές, τις φτιάχνουμε και τις κρατάμε αχτύπητες απαντώντας τον πληθωρισμό. Σε εμάς μπορείς να βασιστείς. Lidl, γιατί αξίζει.
7: Άσε με, γιατί με να σκάσω.
8: Μόλις μπήκαμε στο Champions League Jet της SeaJets. Ξεκινάει το καλοκαίρι άνετα. Γιατί είσαι τόσο προβληματισμένος?
7: Έχουμε να πάμε σε Σύρο, Πάρο, Νάξο, να δούμε 21 παραλίες, 9 ταβερνάκια και 12 πανηγύρια.
8: 5 μέρες άδεια δεν έχουμε πάρει.
7: Οχ, καλά τα λες. Είναι πολύ λίγα. Λες να πεταχτούμε και Μυκονό.
9: Θες περισσότερο καλοκαίρι? Θες SeaJets.

0: Σασίμι και μάκι από εκλεκτά, φρέσκα υλικά σε έναν χώρο με ατμόσφαιρα και μοναδικά κοκτέιλς. Όμα Sushi Bar, το sushi spot της Αθήνας. omasushibar.gr.
1: Να ζήσετε!
2: Άσε εμένα πρώτα.
3: Η αλήθεια είναι πως δεν παντρεύεται κάθε μέρα ο κολλητός σου, έτσι. Αλλά Αντριάννα και Βασίλη, μια αγάπη σαν τη δική σας είναι σπάνια. Σχεδόν όσο σπάνια ήταν και η νίκη της Σαουδικής Αραβίας επί της Αργεντινής, που με ανατροπή πήρε το μάτς. Εγώ προσωπικά στηρίζω τα outsiders. Όπως outsider ήσουν και εσύ, Βασίλη μου, που με ανατροπή πήρε στην Αντριάννα τον Τάκη.
4: Πάρτε του το μικρόφωνο.
5: Σε αυτό το παγκόσμιο πηγαίνει εκεί που σε καταλαβαίνουν. Με καθημερινό unboxing εμπειριών και προσφορών, Mundo Missions και πρόμος για σούπερ δώρα στα καταστήματα Allwin από το Πάμε Στοίχημα. Εδώ σε καταλαβαίνουμε. Allwin. Ρυθμιστή σε συμμετοχή μόνο σε άτομα άνω των 18 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
6: Θα σε ρωτήσω λιγάκι. Δεν τρέπεσαι λίγο? Βρήκα στο Instagram ότι σε ακολουθεί η Χαρούλα Αλεξίου και εσύ δεν την ακολουθείς.
7: Με ακολουθεί Χαρούλα Αλεξίου?
6: Ναι!
7: Καταρχάς, πόσο ελεύθερο χρόνο παίζει να έχεις, κάθεσαι και βλέπεις ποιος με κάνει follow και ποιος δεν με κάνει.
6: Όχι, δηλαδή, δεν έχω.
7: Get a life, λίγο κούκλα μου.
6: Κουλάκι μου.
7: Ξεκόλα. Ξεπέρασέ με. Περίμενε λίγο να το διαπιστώσω. Χαρούλα.
6: Χάρης.
7: Χάρης.
6: Αλεξίου γράψε. Θα στην βγάλει. Είναι δυνατόν. Ναι.
7: Α, μα ακολουθεί, παιδιά. Να την κάνω follow έχει να ανεβάσει από τις 3 Αυγούστου, ρε φίλε.
6: Την Χάρης Αλεξίου, την κάνεις follow για να βλέπεις το content της.
7: Τι να την κάνω follow.
6: Αγόρι μου, είσαι καλά.
8: Ευθύμης Κάλφας, Αστερό Μιχαϊνά. Καθημερινά 6 με 9 το απόγευμα, μόνο με συνταγή γιατρού.
9: Στο Music 892.
10: Ακολούθησέ μας στο YouTube at Music 892.

0: σε πάρουν από την εταιρεία κρωματικότητας ραδιοφώνων. Εννοείσαι τον οδοντίατρο και σε ρωτήσουν.
1: Εσύ, ποιο σταθμό ακούς?
0: Με το στόμα γεμάτο από γάζες, απλά μουρμούρισε.
2: Πόνας.
3: Μπορεί να πόναγα και να έτρεχαν τα σάλια, αλλά έκανα χαρούμενο το σταθμό μου.

0: Σταματάς, χαζεύεις βιτρίνες, σταματάς και ξαφνικά κάτι σου τραβάει την προσοχή. Ίσως ένα άρωμα, ίσως κάτι που δεν έχεις ξαναδεί. Ο Music 892 και η NYX Professional Makeup ενώνουν τις δυνάμεις τους με αφορμή τη νέα καλοκαιρινή σειρά περιποίησης σώματος της NYX. Και αυτό που ετοιμάζουν στο flagship κατάστημα στο Μοναστηράκι, δεν μπορείς να το αγνοήσεις. Έρχεται.
1: Λοιπόν, γάτες μου, θέλω όλες να κοιτάτε με νόημα το φακό και να ποζάρετε. Έτσι, πάμε, δώστε μου νιάου.
2: Νιάου.
3: Νιάου.
1: Είστε scratch, είστε ανανεωμένες, είστε τυχερές. Δίνετε τα πιο συχνά κέρδη.
4: Η ανανεωμένη οικογένεια λαχνών scratch γάτες είναι εδώ και προσφέρει ενθουσιασμό και τα πιο συχνά κέρδη. Τώρα με νέο λαχνό που ένα στους δύο κερδίζει.
1: Μπράβο σε όλες, το έχουμε.
4: Διαλέγεις, σκρατσάρεις, κερδίζεις ή το δωρίζεις στους αγαπημένους σου. Scratch, τύχη στη στιγμή. Allwin, ελληνικά λαχεία, μέλος της Allwin. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ, συμμετοχή για άτομα άνω των 18 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
5: Θέλουμε τα πάντα από νωρίς, με λόγο ή χωρίς. Να το σκάμε με περίεργες παρέες. Έτσι να περνάνε οι μέρες.
6: Δεν είμαστε μια επιτυχία, μια αποτυχία, μια πτυχιακή. Αυτά είναι μόνο η αρχή. Τα θέλουμε όλα για πιο πολύ. Και ας λέμε την υπερβολή.
7: Ήρθε το WhatsApp Under 30 για να δώσει περισσότερα σε περισσότερους. Περισσότερα data, περισσότερες εμπειρίες. Για πρώτη φορά σε όλους εμάς κάτω των 30. WhatsApp, όλα παίζουν.
8: Ψάχνεις για σούπερ επιλογές? Στα My Market θα βρεις. Από τη Δευτέρα 22 Ιουνίου έως και το Σάββατο 27 Ιουνίου, ελιά ή σπάλα βοΐου Πολωνίας χωρίς κόκαλο 11,79 το κιλό. Φέτα βαρελίσια pop βιτίνας 9,95 το κιλό. Και Μινέρβα κλασικό ελαιόλαδο 4 λίτρων και Ρίο Μάρε επιλεγμένα προϊόντα σε σούπερ τιμές. My Market, μαζί για όσα αγαπάς. Για μεγάλη ποικιλία και σούπερ τιμές, έλα σε ένα από τα 300 καταστήματα My Market ή μπες στο mymarket.gr.
9: Και η ερώτηση που θα κρίνει την πρόσληψή σας στη Fonbet. Ποιος είναι ο παραδοσιακός χορός του Μεξικού?
10: Το τάγκο.
9: Θα σας ειδοποιήσουμε.
10: Περίμενε, περίμενε.
11: Ξέρω ποιο τάκο σώσει ζωές μετά από χαμένο παρολί και έχω ουρλιάξει για γκολ Μεξικού τόσο δυνατά που με ρώτησε ο γείτονας αν πήρα επικότητα.
9: Φτιάξε βαλίτσες.
12: Εμείς στη Fonbet το ζούμε από κοντά για να το ζεις εσύ πιο δυνατά και στο παγκόσμιο. Με άχαστη προσφορά, χωρίς κατάθεση. Fonbet. Από παίκτες για παίκτες.
13: Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
14: Μετά από ώρες στον ήλιο, επιστρέφεις από την παραλία νιώθοντας τουρίστας στην ίδια σου την πόλη. Και εκεί που πας να βγάλεις την μπλούζα, το δέρμα σου κάνει αυτό το. Οπ, φίλε, λίγο πιο απαλά. Εκεί χρειάζεσαι την Bepanthol κρέμα, που ανακουφίζει, ενυδατώνει και βοηθά στην ανάπλαση του δέρματος με προβιταμίνη Β5. Bepanthol κρέμα. Η δροσιά που αποζητά το δέρμα σου.
15: Το εμβληματικό Island στην Αθηναϊκή Ριβιέρα υποδέχεται τον Jimmy Jules την Κυριακή 28 Ιουνίου για ένα μοναδικό DJ set. Κρατήσεις στο 210-892-5000. Προπόληση εισιτηρίων στο more.com και come together.
16: Το Πανεπιστήμιο Λευκωσίας διοργανώνει ημερίδα ενημέρωσης στην Αθήνα. Έλα να τα πούμε από κοντά την Τετάρτη 1η Ιουλίου από τις 6.30 έως τις 8 το βράδυ στην Πανεπιστημιούπολη του Unique Athens, 21η οδός, αριθμός 17, στο Ελληνικό. Μάθε για τα προγράμματα σπουδών, για τις δυνατότητες εγγραφής, για τις υποτροφίες σε Αθήνα και Λευκωσία και για τη φοιτητική ζωή στις δύο πόλεις. Κάνε δωρεάν το τεστ επαγγελματικού προσανατολισμού Άριστον, το οποίο επιχορηγείται από το Unique και ανακάλυψε το επάγγελμα που σου ταιριάζει. Για περισσότερες πληροφορίες, www.unique.ac.cy.
17: Previously, στα κουνάβια.
18: Τα μακέρι λοιπόν, ή αλλιώς βασανισμός του πέους.
19: Βασανισμός του πέους.
18: Κλωτσιές, σιλιές, πνιγμοί, καταποντισμοί, ό,τι μπορείτε να φανταστείτε, στο πέους. Μετά από αυτό οι άντρες ζητούν και υποταγή. Να είναι η άλλη αφέντρα.
20: Τώρα κατευθείαν και την άλλη, τώρα επειδή μου τράβηξε δυο σου, sorry παπά. Κατευθείαν να την πω αφέντρα, να την πω βασανίστρια.
18: Πώς θα την πεις εσύ,
20: Φάνη? Το κορίτσι μου.
19: Και διάβασα ότι υπάρχουν και μικρά τέιζερ, ειδικά για το μόριο, που του τα βαράνε τα κορίτσια πάνω και παθαίνουν ηλεκτροσόκ.
18: Α, το ηλεκτροσόκ.
19: Γουστάρει
18: μπράβο
19: και το ηλεκτροσόκ.
18: Το ηλεκτροσόκ,
20: είπε μπράβο στο ηλεκτροσόκ.
18: Όχι.
20: Είπε μπράβο στο ηλεκτροσόκ.
21: Το πιο μίζερο πρωινό της Αθήνας. Τα κουνάβια. Κάθε πρωί στις 7. Λατρεύεις να συχαίνεσαι να τους ακούς.

0: Ο Music 892
1: παρουσιάζει
0: για πρώτη φορά στην Ελλάδα
1: New World
0: με Άρτζι και Άρτμπατ. Παρασκευή 3 Ιουλίου στο Θέατρο Πέτρας. Ένα από τα πιο αναμενόμενα electronic events του καλοκαιριού. Με εντυπωσιακή open air παραγωγή κάτω από τον Αθηναϊκό ουρανό. Άρτζι και Άρτμπατ σε μια μοναδική εμφάνιση. Συντονίσου καθημερινά στο Music 892 και κέρδισε διπλές προσκλήσεις. Περισσότερες πληροφορίες στα social media του Primer Music Festival και στο Music 892.
2: Καλώς τους.
3: Ρε Γιάννη, γίναμε 7. Πόσες κρέπες παραγγείλαμε?
2: Χαλάρωσε. Στα μπίτι είμαστε. Πήραμε 2. Έφεραν 4. Παίρνουμε άλλες 2. Θα φέρουν 8. Εδώ η γλύκα πολλαπλασιάζεται όπως τα μάτς στο Tinder.
4: Όσοι και αν έρθουν, είμαστε καλυμμένοι.
3: Το λες και συμπερίληψη.
4: Στα Beat, με κάθε γλυκιά κρέπα, παίρνεις άλλη μία δώρο. Beat Snack and Coffee. Όλοι καλή χώρα μου. Μέχρι 30 Ιουνίου για παραλαβή από το κατάστημα. Όροι και προϋποθέσεις στο bmesiapavlaeat.gr.
5: Ο Πάσκαλ είναι βιαστικός και καταϊδρωμένος.
6: Αχ, δεν αντέχω άλλο, Κέτι. Λιώνω.
5: Για μένα.
6: Από τη ζέστη. Και βαριέμαι φουλ.
5: Τότε δες το cool.
6: Στην πόλη. Αποκλείεται.
5: Στο βουνό. Όλο το καλοκαίρι στο καζίνο της Πάρνηθας τρέχουν οι πιο cool εβδομάδες μετρητών για έως 320.000 ευρώ σε πολλούς τυχερούς. Κάθε Δευτέρα, Τετάρτη, Παρασκευή και Σάββατο έως 20.000 ευρώ την ημέρα μας περιμένουν στον πιο δροσερό προορισμό της Αθήνας με πολλές εκπλήξεις και μοναδικά summer vibes.
6: Τότε μην κάθεσαι. Ανεβαίνει η θερμοκρασία, ανεβαίνουμε κι εμείς βουνό για μετρητά που δροσίζουν. Στο Regency Casino Mon Parnes.
7: Δελτία συμμετοχής με τη δωρεάν είσοδο στο καζίνο. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
8: Ακούστε! Vikings! Οι μάχες μας είναι ο τρόπος μας για να κατακτάμε. Είναι και ο τρόπος μας για να πάμε στη Βαλχάλα. Η νίκη είναι η ανταμοιβή μας. Αλλά...
9: κάπου όπα. Ας είναι αυτή η επιδρομή. Αυτό το επεισόδιο. Ή αυτή η σεζόν που θα τελειώσουν όλα.
10: Γιόρν! Τι! Τηλέφωνο για σένα!
8: Ποιος είναι!
10: Η ΔΕΗ!
11: Τώρα, εκτός από στριμάρισμα meetings και gaming, το ΔΕΗ Fiber με την εγγυημένα μεγάλη ταχύτητα φέρνει και σταθερό τηλέφωνο. ΔΕΗ Fiber, 1 Gbps με 19,90 ευρώ το μήνα και πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας με 4 ευρώ το μήνα για απεριόριστα εθνικά κινητά και σταθερά. ΔΕΗ Fiber. Άφθονο, απλό, προσιτό ίντερνετ και με σταθερό. Η τιμή αφορά το ΔΕΗ Fiber 1 Gbps για 24 μήνες και την πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας. Περισσότερα στο dei.gr / Fiber.
12: Το καλοκαίρι ο Τζίτζικας μπορεί να σκάει. Εσύ όχι. Στα Max Stores θα βρεις όλα όσα χρειάζεσαι για τη θάλασσα και την παραλία. Ομπρέλες, καρέκλες, ξαπλώστρες, ψυγεία, φουσκωτά και πολλά ακόμα στην καλύτερη σχέση ποιότητας-τιμής. Ανακάλυψε τα όλα σε ένα κατάστημα Max Stores και στο maxstores.gr και ετοιμάσου για ένα ξέχαστο καλοκαίρι. Μη σκάς. Καλοκαίρι στα Max.

0: καλοκαιράκι όνειρο. Ψήνεται ο τόπος και εγώ μαζί, μα όταν κλείνω την πόρτα του φούρνου, του μπαλκονιού, έχει τόση δροσιά που μου έρχεται να τσιρίξω. Αυτό δεν είναι σπίτι, είναι όαση.
1: Ως πότε θα επιμένεις να βαφτίζεις όαση την κόλαση? Κράτα τη ζέστη έξω με την κορυφαία θερμομόνωση των κουφωμάτων Αλουμίλ. Τώρα, εποφελήσου και από το πρόγραμμα ανακαίνιση κατοικίας. Αλουμίλ. Επιδιώκουμε την τελειότητα κάθε μέρα.
2: Η Ιντερβέτεν ξέρει καλά ότι στο Μουντιάλ στόχος είναι η κορυφή και στο κυνήγι της κορυφής κάθε στοίχημα μετράει. Στο site και το app της Ιντερβέτεν σε περιμένει μεγάλος διαγωνισμός για να κατακτήσεις την κορυφή. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Ιντερβέτεν, πάντα ένα βήμα μπροστά στο στοίχημα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
3: Όλα δικά σου και σε χαμηλές τιμές. Γιατί αξίζει. Σάββατο στα Lidl. Γραβιέρα εγώ πρόβια, 400 γραμμάρια, 25% φθηνότερα, 4,29. Κριτσίνια με ελιόσπορους, 400 γραμμάρια, 41% φθηνότερα, 1,09 ευρώ. Και ξηρή καρπή και αποξηραμένα φρούτα, 200 γραμμάρια, 30% φθηνότερα, 1,87. Lidl. Γιατί αξίζει.
4: Ποιος στίχος τραγουδιού σας θυμίζει το μεγαλύτερο έρωτα της ζωής σας? Για πες.
5: Είναι της Αρλέτα το τραγούδι της Ερήμου. Η εισαγωγή. Ακόμα κι αρφή κλάμα.
4: Αυτό εμένα μου θυμίζει νεκρό, ρε. Θάνατο πέθανε.
5: Όχι, έφυγε. Πήγε στην Αμερική όμως.
4: Έμενε εδώ.
5: Ναι, έμενε εδώ. Ναι,
4: αυτό είναι στενάχωρο. Καλύτερα να πέθανε.
6: Ευθύμης Κάλφας, Αστερόπι Χαϊνά. Καθημερινά 6 με 9 το απόγευμα, μόνο με συνταγή γιατρού.
7: Στο Music 892.
8: Ακολούθησε μας στο TikTok. At official Music 892.

0: The Beach από το Music 892. Φέτος το καλοκαίρι δημιουργούμε τα πιο ξεχωριστά Music Beach Parties δίπλα στη θάλασσα. Με την υποστήριξη της Durex, γιατί οι καλύτερες καλοκαιρινές ιστορίες ξεκινούν αυθόρμητα.
1: Oh my God.
0: Για δύο Κυριακές, 5 και 12 Ιουλίου, μετατρέπουμε το Divers Beach Bar στη Νέα Μάκρη στο απόλυτο καλοκαιρινό σημείο συνάντησης για Sets on the Beach. Από τη 1 έως τις 3 το μεσημέρι, live radio show με τους Ευθύμη Κάλφα και Αστερόπη Χαϊνά. Και από τις 4 μέχρι να δύσει ο ήλιος, η Ξένια Γκάλη αναλαμβάνει τα decks και το party ξεκινά. Δώσε vibes στο καλοκαίρι σου με το Music 892. Sets on the Beach by Durex.
1: Let's dance.
2: All you need.
3: Η μάρκα αναψυκτικών Green, η δημιουργός των Green Mocktails, ενημερώνει τους καταναλωτές ότι το Mock, για να μην σε πιάνει ο κοκ, δεν είναι επίσημη διατροφική πληροφορία προϊόντος. Είναι όμως κάτι που εκτιμάς πολύ το επόμενο πρωί. Green Mocktails. 0% αλκοόλ, 0% θερμίδες, 100% υπεύθυνο παρτάρισμα. Δοκίμασέ τα σε 6 μοκτέιλιες γεύσεις. Μοχίτο, παλώμα, bitter orange spritz, pink grapefruit, passion fruit, rody ginger lime.
4: Green.
3: Με αλήθειες και φυσαλίδες.
5: Καλοκαίρι με ομορφιά, μόδα και στυλ στα Hondo Center. Απολαύστε τον ήλιο και τη θάλασσα με στυλ και προστασία. Ανακαλύψτε μεγάλη ποικιλία σε αντιλιακά για πρόσωπο και σώμα, αλλά και εντυπωσιακά μαγιό που θα απογειώσουν την καλοκαιρινή σας εμφάνιση. Όλα τα αγαπημένα σας beauty brands, μαγιό και beachwear για summer looks που ξεχωρίζουν. Επισκεφτείτε ένα πολυκατάστημα Hondo Center δίπλα σας και ζήστε την απόλυτη εμπειρία καλοκαιρινού shopping.
6: Hondo Center. Υπέροχο ταξίδι ομορφιάς.
7: Hondo Center.
8: Να ζήσετε!
9: Άσε εμένα πρώτα.
10: Η αλήθεια είναι πως δεν παντρεύεται κάθε μέρα ο κολλητός σου, έτσι. Αλλά Αντριάννα και Βασίλη, μια αγάπη σαν τη δική σας είναι σπάνια. Σχεδόν όσο σπάνια ήταν και η νίκη της Σαουδικής Αραβίας επί της Αργεντινής, που με ανατροπή πήρε το μάτς. Εγώ προσωπικά στηρίζω τα outsiders. Όπως outsider ήσουν και εσύ, Βασίλη μου, που με ανατροπή πήρε στην Αντριάννα Ποντάκη.
11: Πάρτε του το μικρόφωνο.
12: Σε αυτό το παγκόσμιο πηγαίνεις εκεί που σε καταλαβαίνουν. Με καθημερινό unboxing εμπειριών και προσφορών, Mundo Missions και πρόμος για σούπερ δώρα στα καταστήματα Allwin από το Πάμε Στοίχημα. Εδώ σε καταλαβαίνουμε. Allwin. Ρυθμιστή σε συμμετοχή μόνο σε άτομα άνω των 18 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
13: Αν και μόνο στο άκουσμα της λέξης ταξίδι σου έρχεται ναυτία, τότε χρειάζεσαι το Travel Fix. Το Travel Fix, εμπλουτισμένο με βοτανικό εκχύλισμα ginger, σε δυσκία ή ταινίες διασπυρώμενες στο στόμα, βοηθά στην ανακούφιση της ναυτίας των ταξιδιωτών χωρίς να προκαλεί πνηλία. Είναι από τη Unipharma. Προϊόν γνωστοποιημένο στο ΝΕΟΦ. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα. Συμβουλευτείτε το γιατρό ή το φαρμακοποιό σας.
14: Η Κρήτη είναι ένας τόπος ανοιχτός, σαν ένα μεγάλο σπίτι. Έτσι είναι και τα πλοία της Anek Lines. Μας κάνουν να νιώθουμε πως όλοι έχουμε ένα σπίτι στην Κρήτη, μπροστά στη θάλασσα. Και τώρα ταξιδεύουμε με την Anek Lines για Χανιά και Ηράκλειο με 30% έκπτωση σε καμπίνες και γιοταχή στα ημερήσια δρομολόγια, 20% έκπτωση επιστροφής επιβατών και γιοταχή, 50% έκπτωση σε τρίτεκνους, πολύτεκνους, φοιτητές και παιδιά, τετράκλινη καμπίνα με γιοταχή για οικογένειες και παρέες από 253 ευρώ και πακέτα προσφορών για επιβάτες με γιοταχή από 114 ευρώ. Κάντε εύκολα κράτηση τώρα στο anek.gr, στον ταξιδιωτικό σας πράκτορα, στο 210-89 919-800 ή στο νέο Seymour App. Κατεβάστε το τώρα. Anek Lines. Με τον αέρα του τόπου της.
15: Με το Lidl Plus κερδίζεις ακόμα περισσότερα. Αυτό το Σάββατο κάνε αγορές 50 ευρώ και άνω και εξοικονόμησε 5 ευρώ. Μπες στην εφαρμογή Lidl Plus και ενεργοποίησε το κουπόνι. Lidl. Γιατί αξίζει.
16: Θα δούμε Μουντιάλ το βράδυ.
17: Αμέ.
16: Θα παραγγείλουμε κιόλα.
17: Αμέ.
16: Θα έρθει από μένα.
17: Αμέ.
16: Ωραία δεν θα ήταν να παίζαμε κι εμείς στα γήπεδα της Αμερικής.
17: Αμέ. Τη Superbet μπορούμε. Γιατί τώρα παίζουμε μαζί και στην Αμερική με Super 300 δώρα χωρίς κατάθεση και Super Τρίλισσα με έπαθλο έως και 1 εκατομμύριο ευρώ μετρητά. Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί και στο Μουντιάλ. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όροι.

0: Love and Rose Live Radio Series Episode 10 Νέα Σμύρνη. Ο Music 892 και η Love and Rose ενώνουν τις δυνάμεις τους. 5η 2 Ιουλίου από τις 6 το απόγευμα έως τις 9 το βράδυ, τα κουνάρια με τον Φάνη Λαμπρόπουλο, τη Μαρία Ένεσλη και τον Δημήτρη Μπουμπουλίνη εκπέμπουν live από το κατάστημα Love and Rose στη Νέα Σμύρνη, Ομήρου 67. Ελάτε να ανακαλύψουμε μαζί τα προϊόντα της Love and Rose, ακούγοντας την καλύτερη ξένη mainstream μουσική μαζί με πολλές εκπλήξεις. Μη λείψει κανείς.
1: Το καλοκαίρι ο Τζίτζικας μπορεί να σκάει. Εσύ όχι. Στα Max Stores θα βρεις όλα όσα χρειάζεσαι για τη θάλασσα και την παραλία. Ομπρέλες, καρέκλες, ξαπλώστες, ψυγεία, φουσκωτά και πολλά ακόμα στην καλύτερη σχέση ποιότητας-τιμής. Ανακάλυψε τα όλα σε ένα κατάστημα Max Stores και στο maxstores.gr και ετοιμάσου για ένα ξέχαστο καλοκαίρι. Μη σκάς. Καλοκαίρι στα Max.
2: Θέλουμε τα πάντα από νωρίς. Με λόγο ή χωρίς. Να το σκάμε με περίεργες παρέες. Έτσι να περνάνε οι μέρες.
3: Δεν είμαστε μια επιτυχία, μια αποτυχία, μια πτυχιακή. Αυτά είναι μόνο η αρχή. Τα θέλουμε όλα για πιο πολύ. Και ας λέμε ότι είναι υπερβολή.
4: Ήρθε το WhatsApp Under 30 για να δώσει περισσότερα σε περισσότερους. Περισσότερα data, περισσότερες εμπειρίες. Για πρώτη φορά σε όλους εμάς κάτω των 30. WhatsApp, όλα παίζουν.
5: Όμα Sushi Bar. Νέο μενού με την υπογραφή του νικητή του MasterChef 2025, Νέστορας Νέστορας. Sushi Rolls, σασίμι και μάκι από εκλεκτά, φρέσκα υλικά σε έναν χώρο με ατμόσφαιρα και μοναδικά κοκτέιλς. Όμα Sushi Bar. Το sushi spot της Αθήνας. omasushibar.gr.
6: Plus, plus, plus.
7: Τι είναι πάλι αυτό που τραγουδάς όλη μέρα?
8: Η επιτυχία του καλοκαιριού.
7: Δηλαδή?
8: Δηλαδή το Σύμπα. Plus δροσιά, plus άνεση, plus εξοικονόμηση.
9: Plus, plus, plus.
8: Κλιματιστικά το Σύμπα. Και απολαμβάνεις κορυφαία απόδοση, μοναδική άνεση και εξοικονόμηση ενέργειας. Το Σύμπα. Κλιματιστική υπεροχή α3+.
7: Ο Πάσκαλ ευγιαστικός και καταϊδρωμένος.
10: Αχ, δεν αντέχω άλλο Κέτι, λιώνω.
7: Για μένα.
10: Από τη ζέστη και βαριέμαι φουλ.
7: Ε, τότε δε στο κουλ.
10: Στην πόλη, αποκλείεται.
7: Στο βουνό, όλο το καλοκαίρι στο καζίνο της Πάρνηθας τρέχουν οι πιο cool εβδομάδες μετρητών για έως 320.000 ευρώ σε πολλούς τυχερούς. Κάθε Δευτέρα, Τετάρτη, Παρασκευή και Σάββατο έως 20.000 ευρώ την ημέρα μας περιμένουν στον πιο δροσερό προορισμό της Αθήνας με πολλές εκπλήξεις και μοναδικά summer vibes.
10: Τότε μην κάθεσαι. Ανεβαίνει η θερμοκρασία, ανεβαίνουμε κι εμείς βουνό για μετρητά που δροσίζουν. Στο Regency Casino Mont Parnasse. Δελτία συμμετοχής με τη δωρεάν είσοδο στο καζίνο. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
11: Αυτό το καλοκαίρι, εσύ πας διακοπές, τα χρήματά σου γυρίζουν πίσω, στην τσέπη σου. Άνοιξε λογαριασμό στη Snappi και κέρδισε 10% cashback με κάθε αγορά σου στα πλοία Blue Star Ferries, Super Fast Ferries, Hellenic Seaways και Anek Lines, στη Sky Express, σε διόδια με Fast Pass σε όλη την Ελλάδα ή στα καύσιμα Shell. Το καλοκαίρι γίνεται καλύτερο με τη Snappi, την πρώτη ελληνική neobank. Κατέβασε την τώρα με ένα Snap. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Περισσότερα στο snappibank.com.
12: Ψάχνεις για σούπερ επιλογές? Στα My Market θα βρεις. Από τη Δευτέρα 22 Ιουνίου έως και το Σάββατο 27 Ιουνίου, ελιά ή σπάλα βοήου Πολωνίας χωρίς κόκαλο 11,79 το κιλό. Φέτα βαρελίσια pop βιτίνας 9,95 το κιλό. Και Μινέρβα κλασικό ελαιόλαδο 4 λίτρων και Ρίο Μάρε επιλεγμένα προϊόντα σε σούπερ τιμές. My Market. Μαζί για όσα αγαπάς. Για μεγάλη ποικιλία και σούπερ τιμές, έλα σε ένα από τα 300 καταστήματα My Market ή μπες στο mymarket.gr.
7: Σεφ, έτοιμος για blind tasting?
13: Οι γευστικοί μου κάλικες δεν λαθεύουν ποτέ. Κοτόπουλο με αβοκάντο και ανανά. Μεξικό. Μοσχάρι μπουργκινιόν. Γαλλία. Μπακαλιάρος με επίγευση μπύρας. Αγγλία.
7: Τρελόσερι.
14: Με στοίχημα σερί, το παιχνίδι προβλέψεων που διεκδικείς έως 1 εκατομμύριο ευρώ και πολλά ακόμη πλούσια έπαθλα, η στιγμή είναι μόνο παγκόσμιο. Στοίχημα. Η στιγμή σου ανήκει. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
15: Ακολούθησέ μας στο YouTube at music 89.2.
16: Your girl could never move like this.

0: αν σε πάρουν από την εταιρεία ακροαματικότητας ραδιοφώνων ενώ περιμένεις την πτήση σου και σε ρωτήσουν εσύ ποιο σταθμό ακούς.
1: Παρακαλούνται οι επιβάτες του Music 892 να προσέλθουν στη πύλη νούμερο 1.

0: Κάτι νέο ετοιμάζεται από τον Music 892 και τη Mix Professional Makeup. Κάτι που θα σε κάνει να σταματήσεις, να κοιτάξεις, να χαμογελάσεις και να ζήσεις το καλοκαίρι αλλιώς. Σύντομα στο flagship κατάστημα της Mix Professional Makeup στο Μοναστηράκι. Και ίσως όλα να ξεκίνησαν από μια νέα σειρά περιποίησης σώματος με αρώματα που μυρίζουν καλοκαίρι. Έρχεται.
1: Μετά από ώρες στον ήλιο, επιστρέφεις από την παραλία νιώθοντας τουρίστας στην ίδια σου την πόλη. Και εκεί που πας να βγάλεις την μπλούζα, το δέρμα σου κάνει αυτό το οπ, φίλε, λίγο πιο απαλά. Εκεί χρειάζεσαι την Bepanthol κρέμα, που ανακουφίζει, ενυδατώνει και βοηθά στην ανάπλαση του δέρματος με προβιταμίνη Β5. Bepanthol κρέμα. Η δροσιά που αποζητά το δέρμα σου.
2: Η Ιντερβέτεν ξέρει καλά ότι στο Μουντιάλ στόχος είναι η κορυφή και στο κυνήγι της κορυφής κάθε στοίχημα μετράει. Στο site και το app της Ιντερβέτεν σε περιμένει μεγάλος διαγωνισμός για να κατακτήσεις την κορυφή. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Ιντερβέτεν, πάντα ένα βήμα μπροστά στο στοίχημα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
3: 10 χρόνια Spotify. Έχουμε γενέθλια. Δίνουμε το premium αυτοκίνητο που πάντα ήθελες σε προσιτή τιμή. Έως 30% έκπτωση στο leasing σε εκατοντάδες επιλεγμένα premium οχήματα. Μπες τώρα στο spotawheel.gr και οδήγησε premium σε τιμή μεταχειρισμένου. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
4: Καλώς τους.
5: Ρε Γιάννη, γίναμε 7. Πόσες κρέπες παραγγείλαμε?
4: Χαλάρωσε. Στα μπίτι είμαστε. Πήραμε 2. Έφεραν 4. Παίρνουμε άλλες 2. Θα φέρουν 8. Εδώ η γλύκα πολλαπλασιάζεται όπως τα μάτς στο Tinder.
6: Όσοι και αν έρθουν, είμαστε καλυμμένοι.
5: Το λες και συμπερίληψη.
6: Στα Beat, με κάθε γλυκιά κρέπα, παίρνεις άλλη μία δώρο. Beat Snack and Coffee. Όλοι καλή χώρα μου. Μέχρι 30 Ιουνίου για παραλαβή από το κατάστημα. Όροι και προϋποθέσεις στο bmesiapavlaeat.gr.
7: Δεν χρειάζεσαι κάποιο λόγο για να ταξιδέψεις σε Αίγινα, Αγκίστρι, Πόρο, Ήδρα, Σπέτσες. Αλλά αν θέλεις οπωσδήποτε έναν, η Hellenic Seaways σου δίνει 3. 50% έκπτωση για τρίτεκνους, πολύτεκνους, φοιτητές και παιδιά, 20% έκπτωση στα εισιτήρια επιστροφής και 10% έκπτωση για τα μέλη C-Smiles. Κάνε εύκολα κράτηση τώρα στο hellenicseaways.gr, στον ταξιδιωτικό σου πράκτορα, στο 210-8919-800 ή στο νέο C-More App. Κατέβασε το τώρα. Hellenic Seaways. Μπήκες, έφτασες.
8: Νυχτερίδα τσιρκολή, πρώτη φορά βλέπω. Πρέπει να είσαι καινούριο είδος.
9: Γιατί το λες αυτό?
8: Πού πας έτσι με τις καραμούζες, τα κομφετί και τα σημαίακια? Τι έχουμε πάρτι?
9: Έχουμε αγώνα και θέλω να τους μπουστάρω.
8: Δεν σε χρειάζονται, έχουν την Novibet.
10: Είσαι ξύπνιος. Στην Novibet ζεις το παγκόσμιο με ενίσχυση απόδοση στο ACA Boost έως 250% και στο Bet Builder Boost έως 50% και σούπερ ενισχυμένες αποδόσεις στα έτοιμα δελτία pre-builds σε live και pre-live. Novibet. Όλα είναι δυνατά και στο παγκόσμιο. Ρυθμιστή σε συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
11: Και αυτό το Σάββατο σπάμε τις τιμές.
12: Αποκλειστικά στον Μασούτη όλες οι τσίχλες ένα συν ένα δώρο. Και επιλεγμένα μπισκότα Ροσέν τώρα ένα συν ένα δώρο. Μην τα χάσεις. Οι προσφορές ισχύουν και στα καταστήματα Κρητικός.
13: Το Πανεπιστήμιο Λευκωσίας διοργανώνει ημερίδα ενημέρωσης στην Αθήνα. Έλα να τα πούμε από κοντά την Τετάρτη 1η Ιουλίου από τις 6.30 έως τις 8 το βράδυ στην Πανεπιστημιούπολη του Unique Athens, 21η οδός, αριθμός 17, στο Ελληνικό. Μάθε για τα προγράμματα σπουδών, για τις δυνατότητες εγγραφής, για τις υποτροφίες σε Αθήνα και Λευκωσία και για τη φοιτητική ζωή στις δύο πόλεις. Κάνε δωρεάν το τεστ επαγγελματικού προσανατολισμού Άριστον, το οποίο επιχορηγείται από το Unique και ανακάλυψε. Κάλυψε το επάγγελμα που σου ταιριάζει. Για περισσότερες πληροφορίες, www.unique.ac.cy.

0: so fine, I'ma break my neck. All the ladies so.
1: Δεν ακολουθούμε τα τρέντ.
2: Θα προκαλούμε.
3: Music
4: 892.
5: Two ships in the night.

0: Ο Music 892 σε στέλνει στα πιο δυνατά μουσικά events του καλοκαιριού. Kaine Music 27 Ιουνίου. RG και Artbat 3 Ιουλίου. Ζάμνα X Primer 4 και 5 Σεπτεμβρίου. Και σε ακόμα περισσότερα music events που θα συζητηθούν. Μείνε συντονισμένο σε όλες τις εκπομπές του Music 892 για να κερδίσεις διπλές προσκλήσεις και να ζήσεις από κοντά τις πιο δυνατές μουσικές εμπειρίες. Music 892, πολύ μπροστά.
1: Θα ήθελα να σας ευχαριστήσω έναν έναν προσωπικά για αυτά τα 10 χρόνια που μετράει Love and Rose από την εποχή της κατσαρόλας από όπου ξεκίνησα, γιατί όλοι εσείς με σηκώσατε από το πάτωμά μου και με φτάσατε στο σήμερα, ώστε να μπορώ να δημιουργώ στολίδια αλλά και να προσφέρω σε όσους έχουν πραγματική ανάγκη. Σας περιμένουν πάρα πολλά πακέτα προσφορών και ένα δώρο που είναι η απόλυτη έκπληξη.
2: Λοιπόν, γάτες μου, θέλω όλες να κοιτάτε με νόημα το φακό και να ποζάρετε. Έτσι, πάμε, δώστε μου νιάου.
3: Νιάου.
4: Νιάου.
2: Είστε scratch, είστε ανανεωμένες, είστε τυχερές. Δίνετε τα πιο συχνά κέρδη.
5: Η ανανεωμένη οικογένεια λαχνών scratch γάτες είναι εδώ και προσφέρει ενθουσιασμό και τα πιο συχνά κέρδη. Τώρα με νέο λαχνό που ένα στους δύο κερδίζει.
2: Μπράβο σε όλες, το έχουμε.
5: Διαλέγεις, σκρατσάρεις, κερδίζεις ή το δωρίζεις στους αγαπημένους σου. Scratch, τύχη στη στιγμή. Allwin, ελληνικά λαχεία, μέλος της Allwin. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ, συμμετοχή για άτομα άνω των 18 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
6: Η μάρκα αναψυκτικών Green, η δημιουργός των Green Mocktails, ενημερώνει τους καταναλωτές ότι το Mock, για να μην σε πιάνει ο κοκ, δεν είναι επίσημη διατροφική πληροφορία προϊόντος. Είναι όμως κάτι που εκτιμάς πολύ το επόμενο πρωί. Green Mocktails. 0% αλκοόλ, 0% θερμίδες, 100% υπεύθυνο παρτάρισμα. Δοκίμασέ τα σε 6 μοκτέλιες γεύσεις. Μοχίτο, παλώμα, bitter orange spritz, pink grapefruit, passion fruit, ρόδι ginger lime.
7: Green.
6: Green. Με αλήθειες και φυσαλίδες.
8: Φέτος κλείσαμε ένα φανταστικό φιλόξενο σπίτι δίπλα στη θάλασσα στην Κρήτη και ακόμα ένα για να μας πάει ως εκεί.
9: Έτσι είναι τα πλοία της Anek Lines. Μας κάνουν να νιώθουμε ότι όλοι έχουμε ένα σπίτι στην Κρήτη μπροστά στη θάλασσα. Anek Lines. Με τον αέρα του τόπου της. Ταξιδέψτε καθημερινά από Πειραιά για Μήλο και Χανιά και από Πειραιά για Σέριφο και Ηράκλειο. Ενημερωθείτε για τα ημερήσια δρομολόγια, τις προσφορές και κάντε εύκολα κράτηση στο anek.gr, στον ταξιδιωτικό σας πράκτορα, στο 210-8919-800 ή στο νέο C-More App. Κατεβάστε το τώρα.
10: Πονάς. Έχεις πονοκέφαλο. Πόνο στις αρθρώσεις. Πονόδοντο. Έχεις πόνους περιόδου. Πυρετό. Κάποιος από την οικογένειά σου ίσως. Μεγάλος, μικρός, πόνος στους μυς, στο αυτί. Όταν ο πόνος σε κεντράρει, το Αλγκοφρέν τον φρενάρει. Αλγκοφρέν με ιβουπροφένη. Δράσε λίγα λεπτά και προσφέρει άμεση ανακούφιση. Αλγκοφρέν. Βάζει φρένο σε πόνο και πυρετό. Στα φαρμακεία από την Ιντερμεντ. Είναι η απάντηση.
11: Το Υπουργείο Υγείας και ο Εθνικός Οργανισμός Φαρμάκων συνιστούν. Διαβάστε προσεκτικά τις οδηγίες χρήσης. Συμβουληθείτε τον γιατρό ή τον φαρμακοποιό σας.
12: Πού πας καλέ βιαστικός και καταϊδρωμένος?
13: Αχ, δεν αντέχω άλλο Κέτι. Λιώνω.
12: Για μένα?
13: Από τη ζέστη. Και βαριέμαι φουλ.
12: Τότε δεν στο κουλ.
13: Στην πόλη. Αποκλείεται.
12: Στο βουνό. Όλο το καλοκαίρι στο καζίνο της Πάρνηθας τρέχουν οι πιο cool εβδομάδες μετρητών για έως 320.000 ευρώ σε πολλούς τυχερούς. Κάθε Δευτέρα, Τετάρτη, Παρασκευή και Σάββατο έως 20.000 ευρώ την ημέρα μας περιμένουν στον πιο δροσερό προορισμό της Αθήνας με πολλές εκπλήξεις και μοναδικά summer vibes.
13: Τότε μην κάθεσαι. Ανεβαίνει η θερμοκρασία, ανεβαίνουμε κι εμείς βουνό για μετρητά που δροσίζουν. Στο Regency Casino Montparnasse.
14: Δελτία συμμετοχής με τη δωρεάν είσοδο στο καζίνο. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
15: Ψάχνεις για σούπερ επιλογές? Στα My Market θα βρεις. Από τη Δευτέρα 22 Ιουνίου έως και το Σάββατο 27 Ιουνίου, ελιά ή σπάλα βοήου Πολωνίας χωρίς κόκαλο 11,79 το κιλό. Φέτα βαρελίσια pop βιτίνας 9,95 το κιλό. Και Μινέρβα κλασικό ελαιόλαδο 4 λίτρων και Ρίο Μάρε επιλεγμένα προϊόντα σε σούπερ τιμές. My Market. Μαζί για όσα αγαπάς. Για μεγάλη ποικιλία και σούπερ τιμές, έλα σε ένα από τα 300 καταστήματα My Market ή μπες

0: Αν σε πάρουν από την εταιρεία κρωματικότητας ραδιοφώνων και σε ρωτήσουν εσύ ποιο σταθμό ακούς, γέλα με υφάκι. Χα, πες
1: Music 892
0: και συνέχισε να ακούς πολύ μπροστά μουσικάρες.

0: Η ώρα είναι λίγο πριν τις 6. Μήνυμα υπεύθυνου παιχνιδιού από την Bet365. Απόλαυσε τις στιγμές χωρίς εμάς για να απολαμβάνεις τις στιγμές με εμάς. Παίξε με ασφάλεια στην Bet365.
1: Υπάρχει μια απίστευτη έκτακτη είδηση από την Bet365.
2: Η Bet365 πληρώνει πριν καν τελειώσει το παιχνίδι.
1: Μπορείς δηλαδή να κερδίσεις πριν το τελικό σφύριγμα.
2: Σωστά. Μπορείτε να στοιχηματίσετε σε μια ομάδα και αν προηγηθεί με 2 γκολ σε οποιοδήποτε σημείο του αγώνα, η επιλογή σας κερδίζει.
1: Με την Bet365 τίποτα δεν είναι συνηθισμένο. Διατίθεται μόνο σε επιλέξιμους πελάτες σε επιλεγμένες διοργανώσεις. Ισχύει για μονά και παρολή στοιχήματα πριν την έναρξη του αγώνα στη βασική αγορά τελικού αποτελέσματος. Περιορισμοί στοιχηματισμού και όροι ισχύουν. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
3: Music 892. Να δω.

0: Μετά από ώρες στον ήλιο, επιστρέφεις από την παραλία νιώθοντας τουρίστας στην ίδια σου την πόλη. Και εκεί που πας να βγάλεις την μπλούζα, το δέρμα σου κάνει αυτό το... Οπ, φίλε, λίγο πιο απαλά. Εκεί χρειάζεσαι την Bepanthol κρέμα, που ανακουφίζει, ενυδατώνει και βοηθά στην ανάπλαση του δέρματος με προβιταμίνη Β5. Bepanthol κρέμα. Η δροσιά που αποζητά το δέρμα σου.
1: Το εμβληματικό Island στην Αθηναϊκή Ριβιέρα υποδέχεται τον Jimmy Jules την Κυριακή 28 Ιουνίου για ένα μοναδικό DJ set. Κρατήσεις στο 210-892-5000. Προπόληση εισιτηρίων στο more.com και come together.
2: Το καλοκαίρι ο Τζίτζικας μπορεί να σκάει. Εσύ όχι. Στα Max Stores θα βρεις όλα όσα χρειάζεσαι για τη θάλασσα και την παραλία. Ομπρέλες, καρέκλες, ξαπλώστες, ψυγεία, φουσκωτά και πολλά ακόμα στην καλύτερη σχέση ποιότητας-τιμής. Ανακάλυψε τα όλα σε ένα κατάστημα Max Stores και στο maxstores.gr και ετοιμάσου για ένα ξέχαστο καλοκαίρι. Μη σκάς. Καλοκαίρι στα Max.
3: Θέλουμε τα πάντα από νωρίς. Με λόγο ή χωρίς. Να το σκάμε με περίεργες παρέες. Έτσι να περνάνε οι μέρες.
4: Δεν είμαστε μια επιτυχία, μια αποτυχία, μια πτυχιακή. Αυτά είναι μόνο η αρχή. Τα θέλουμε όλα για πιο πολύ. Και ας λέμε την υπερβολή.
5: Ήρθε το WhatsApp Under 30 για να δώσει περισσότερα σε περισσότερους. Περισσότερα data, περισσότερες εμπειρίες. Για πρώτη φορά σε όλους εμάς κάτω των 30. WhatsApp, όλα παίζουν.
6: Πού πας καλέ βιαστικός και καταϊδρωμένος?
7: Αχ, δεν αντέχω άλλο Κέτι, λιώνω.
6: Για μένα?
7: Από τη ζέστη και βαριέμαι φουλ.
6: Ε, τότε δε στο κουλ.
7: Στην πόλη, αποκλείεται.
6: Στο βουνό, όλο το καλοκαίρι στο καζίνο της Πάρνηθας τρέχουν οι πιο cool εβδομάδες μετρητών για έως 320.000 ευρώ σε πολλούς τυχερούς. Κάθε Δευτέρα, Τετάρτη, Παρασκευή και Σάββατο έως 20.000 ευρώ την ημέρα μας περιμένουν στον πιο δροσερό προορισμό της Αθήνας με πολλές εκπλήξεις και μοναδικά summer vibes.
7: Τότε μην κάθεσαι. Ανεβαίνει η θερμοκρασία, ανεβαίνουμε κι εμείς βουνό για μετρητά που δροσίζουν. Στο Regency Casino Mon Parnes. Δελτία συμμετοχής με τη δωρεάν είσοδο στο καζίνο. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
8: Το ακούσατε σε πρώτη παγκόσμια μετάδοση. Εδώ.

0: Beats από το Music 892. Φέτος το καλοκαίρι δημιουργούμε τα πιο ξεχωριστά Music Beach Parties δίπλα στη θάλασσα. Με την υποστήριξη της Durex, γιατί οι καλύτερες καλοκαιρινές ιστορίες ξεκινούν αυθόρμητα.
1: Oh my God.
0: Για δύο Κυριακές, 5 και 12 Ιουλίου, μετατρέπουμε το Divers Beach Bar στη Νέα Μάκρη στο απόλυτο καλοκαιρινό σημείο συνάντησης για Sets on the Beach. Από τη 1 έως τις 3 το μεσημέρι, live radio show με τους Ευθύμη Κάλφα και Αστερόπη Χαϊνά. Και από τις 4 μέχρι να δύσει ο ήλιος, η Ξένια Γκάλη αναλαμβάνει τα decks και το party ξεκινά. Δώσε vibes στο καλοκαίρι σου με το Music 892. Sets on the Beach by Durex.
1: Let's dance.
2: All you need.
3: Α4 ΤΑΦ περιπολικό.
4: Η μάρκα αναψυκτικών Green, η δημιουργός των Green Mocktails, ενημερώνει τους καταναλωτές ότι το σύνθημα «Mock, για να μη σε πιάνει ο κοκ» βγήκε νούμερο 1. Το νούμερο 2 ήταν το «Λαφιές στα λόκα και θα περνάς όλα τα μπλόκα».
5: Green Mocktails. 0% αλκοόλ, 0% θερμίδες, 100% υπεύθυνο παρτάρισμα. Δοκίμασέ τα σε 6 μοκτέλιες γεύσεις. Μοχίτο, παλώμα, bitter orange spritz, pink grapefruit, passion fruit, rody ginger lime.
6: Green.
5: Με αλήθειες και φυσαλίδες.
7: Ωραία που άρχισε το παγκόσμιο.
8: Δεν ήξερα ότι οι νυχτερίδες είναι φαν.
7: Πω, κοίτα απέναντι. Έφαγαν πολύ Βραζιλιάνοι.
8: Και γιατί πανηγυρίζει ο Νεϊμάρ ο παπαγάλος.
7: Προδότη Νεϊμάρ. Θα το έχει παίξει στην Όβιμπετ.
9: Είσαι ξύπνιος. Είσαι ξύπνιος. Το φετινό παγκόσμιο το ζει στην Όβιμπετ. Με προσφορά γνωριμίας 15 ευρώ στη Walt, voucher Space Safeguard των 10 ευρώ και 1000 δώρα χωρίς κατάθεση. Όβιμπετ. Όλα είναι δυνατά και στο παγκόσμιο. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
10: Υπάρχουν στιγμές που αλλάζουν την καθημερινότητά σου σαν γυναίκα. Η πρώτη περίοδος, η πρώτη αποτρίχωση, η πρώτη επαφή, η πρώτη μέρα μετά τη γέννα, η πρώτη φορά που νιώθεις τι σημαίνει η μηνόπαυση. Στιγμές που όσο διαφορετικές και αν μοιάζουν μεταξύ τους, έχουν ένα κοινό, ότι τη ζεις πάντα ιδιωτικά, αλλά ποτέ μόνη. Γιατί σε αυτές τις στιγμές είμαστε δίπλα σου. Εύα Ίντιμα, η νούμερο 1 ολοκληρωμένη σειρά παγκοσμίως για τη γυναίκα κάθε ηλικίας. Με 56 προϊόντα φυσικού τρόπου δράσης. Η ισχυρή φροντίδα που χρειάζεσαι. Intermed είναι η απάντηση.
11: Όμα Sushi Bar. Νέο μενού με την υπογραφή του νικητή του MasterChef 2025, Νέστορας Νέστορας. Sushi Rolls, σασίμι και μάκι από εκλεκτά, φρέσκα υλικά σε έναν χώρο με ατμόσφαιρα και μοναδικά κοκτέιλς. Όμα Sushi Bar. Το sushi spot της Αθήνας. omasushibar.gr.
12: Αυτό το καλοκαίρι η τσέπη σου λέει Snappy. Άνοιξε λογαριασμό και έφυγες για διακοπές με έως 50 ευρώ welcome reward για εισιτήρια σε πλοία Blue Star Ferries, Superfast Ferries, Hellenic Seaways και Anek Lines, για αεροπορικά εισιτήρια στη Sky Express, σε διόδια με Fast Pass σε όλη την Ελλάδα ή στα καύσιμα Shell. Καλές διακοπές με τη Snappy, την πρώτη ελληνική neobank. Κατέβασε την τώρα με ένα Snap. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Περισσότερα στο snappybank.com.
13: Ακούς, τώρα με τη Superbet έχουμε συμπαίκτη και στο παγκόσμιο.
14: Τι έχουμε?
13: Συμπαίκτη, πώς το λένε. Teammate, κομπανιέρο, κομπανιέιρο, μιτσπίλερ, νακάμα.
15: Ω, κόκκιπε,
13: κομπάνιο,
15: teamcollege.
16: Παντρούσκα, καβαλής που κομμάτιο.
13: Με τη Superbet έχουμε συμπαίκτη και στο Μουντιάλ. Γιατί με Super 300 δώρα χωρίς κατάθεση και Super Trilza με έπαθλο έως και 1 εκατομμύριο ευρώ μετρητά, σε όποια γλώσσα κι αν το πεις, το νόημα είναι ίδιο. Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί και στο Μουντιάλ. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όρι.
17: Ο πάγκος της Νίκας έχει κανόνες. Κανόνας 1. Η ποιότητα φαίνεται πριν τη δοκιμάσεις. Κανόνας 2. Το σωστό πάχος της φέτας είναι προσωπική υπόθεση. Κανόνας 3. Αν χρειάζεται να εξηγήσεις τη γεύση, δεν είναι η σωστή. Κανόνας 4. Η πρώτη φέτα μετράει. Και η δεύτερη και κάθε φέτα μετά. Γιατί αυτές οι φέτες Νίκας πηγαίνουν στο τραπέζι σου. Και εκεί αυτό που μένει είναι η γεύση. Γιατί τελικά δεν επιλέγεις απλώς κάτι να φας. Επιλέγεις κάτι να απολαύσεις. Βλέπεις Νίκας, είναι καλό.
1: Λένε ότι το φιλικό στάδιο διήρκησε κατά μέσο όρο περίπου 22 μήνες, τόσο σου χρειάζεται, προτού μπει το νερό στο αυλάκι.
2: 12 μήνες γνωριζόμαστε όλους και όλους.
1: Μέχρι να μπει το νερό στο αυλάκι.
2: Καλά, κράτα
1: την
2: λίγο.
1: Την ακούτε πως το μετράει αντίστροφα τους.
2: Κράτα μήνες. Λίγο το νερό.
1: Σαν το φαντάρο.
2: Σιγά.
1: Θέλει να πιει το νερό μου. Δεν στο δίνω.
2: Θέλω να είσαι ψύγραμος. Λέω, κρατήσει το λάστιχό σου μια απόσταση από μένα.
1: Το λάστιχό
2: μου. Και να πεις λίγο
1: πάρ
2: το νερό. Λάστιχο. Δεν το θέλω ρε, το λάστιχο.
1: Πάρ το, τράβα το, δεν φτάνει.
2: Σιγά τη μάτικα.
14: Ευθύμης Κάλφας, Αστερόπι Χαϊνά. Καθημερινά 6 με 9 το απόγευμα, μόνο με συνταγή γιατρού.
18: Στο Music 892.
19: Ακολούθησε μας στο TikTok. At official music 892.

0: Αν σε πάρουν από την εταιρεία ακροματικότητας ραδιοφώνων και σε ρωτήσουν εσύ ποιο σταθμό ακούς, απλά ούρλιαξε.
1: Ποιος είναι 2!
0: Και κλείστου το στα μούτρα. Θα καταλάβουν ότι είσαι πολύ, πολύ μπροστά. No matter what, you got.

0: περπατάς, χαζεύεις βιτρίνες, σταματάς και ξαφνικά κάτι σου τραβάει την προσοχή. Ίσως ένα άρωμα, ίσως κάτι που δεν έχεις ξαναδεί. Ο Music 892 και η NYX Professional Makeup ενώνουν τις δυνάμεις τους με αφορμή τη νέα καλοκαιρινή σειρά περιποίησης σώματος της NYX. Και αυτό που ετοιμάζουν στο flagship κατάστημα στο Μοναστηράκι, δεν μπορείς να το αγνοήσεις. Έρχεται.
1: Λατρεύω το Παγκράτη. Είναι όλα τόσο κοντά. Το κέντρο, το Άλσος, η Αίγινα, το Αγκίστρι, ο Πόρος, η Ήδρα, οι Σπέτσες.
2: Με τη Hellenic Seaways όλα τα ωραία είναι πολύ κοντά κάθε ώρα της ημέρας. Αφού με τα σύγχρονα Aero High Speed διασαρωνικό και πάνω από 15 καθημερινά δρομολόγια, δίκες έφτασες σε Αίγινα, Αγκίστρι, Πόρο, Ήδρα, Σπέτσες. Κάνε κράτηση τώρα στο hellenicseaways.gr, στον ταξιδιωτικό σου πράκτορα, στο 210-8919-800 ή στο νέο SIM-ORE App. Κατέβασε το τώρα. Hellenic Seaways. Δίκες έφτασες.
3: Θέλουμε τα πάντα από νωρίς. Με λόγο ή χωρίς. Να το σκάμε με περίεργες παρέες. Έτσι να περνάνε οι μέρες.
4: Δεν είμαστε μια επιτυχία, μια αποτυχία, μια πτυχιακή. Αυτά είναι μόνο η αρχή. Τα θέλουμε όλα για πιο πολύ. Και ας λέμε ότι είναι υπερβολή.
5: Ήρθε το WhatsApp Under 30 για να δώσει περισσότερα σε περισσότερους. Περισσότερα data, περισσότερες εμπειρίες. Για πρώτη φορά σε όλους εμάς κάτω των 30. WhatsApp, όλα παίζουν.
6: Η Interveten ξέρει καλά ότι στο Mundial στόχος είναι η κορυφή και στο κυνήγι της κορυφής κάθε στοίχημα μετράει. Στο site και το app της Interveten σε περιμένει μεγάλος διαγωνισμός για να κατακτήσεις την κορυφή. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Interveten, πάντα ένα βήμα μπροστά στο στοίχημα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
7: Καλώς τους.
8: Ρε Γιάννη, γίναμε 7. Πόσες κρέπες παραγγείλαμε?
7: Χαλάρωσε. Στα μπιτ είμαστε. Πήραμε 2. Έφεραν 4. Παίρνουμε άλλες 2. Θα φέρουν 8. Εδώ η γλύκα πολλαπλασιάζεται όπως τα μάτς στο Tinder.
9: Όσοι και αν έρθουν, είμαστε καλυμμένοι.
8: Το λες και συμπερίληψη.
9: Στα μπιτ, με κάθε γλυκιά κρέπα, παίρνεις άλλη μία δώρο. Beat Snack and Coffee. Όλοι καλή χωράμε. Μέχρι 30 Ιουνίου για παραλαβή από το κατάστημα. Όροι και προϋποθέσεις στο bmesiapavlaeat.gr.
10: 10 χρόνια Spotaway. Έχουμε γενέθλια. Προσφέρουμε εγγύηση και έκπτωση χρηματοδότησης. Έχεις όφελος χρηματοδότησης έως 2.600 ευρώ και εγγύηση επαναγοράς αν το χρειαστείς. Spotawheel.gr. Αγορά μεταχειρισμένου χωρίς το άγχος του δανείου. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
11: Καλοκαίρι με ομορφιά, μόδα και στυλ στα Hondo Center. Απολαύστε τον ήλιο και τη θάλασσα με στυλ και προστασία. Ανακαλύψτε μεγάλη ποικιλία σε αντιλιακά για πρόσωπο και σώμα, αλλά και εντυπωσιακά μαγιό που θα απογειώσουν την καλοκαιρινή σας εμφάνιση. Όλα τα αγαπημένα σας beauty brands, μαγιό και beachwear για summer looks που ξεχωρίζουν. Επισκεφτείτε ένα πολυκατάστημα Hondo Center δίπλα σας και ζήστε την απόλυτη εμπειρία καλοκαιρινού shopping.
12: Hondo Center. Υπέροχο ταξίδι ομορφιάς.
13: Hondo Center.
14: Και γιατί θέλετε να δουλέψετε στη Fonbet?
15: Για να είμαι εκεί στους αγώνες, να νιώθω τις δονήσεις, να με καίει ο ήλιος στο γήπεδο, να σταφυλιάζω. Τα ντεσιμπέλ να με κουφαίνουν, να μην ακούω ούτε τις σκέψεις μου, να πέφτει η μύτη μου από το κρύο, να τρώω τα χαλάζια ντάγκ στο κεφάλι, να νιώθω την έξαψη.
14: Προσλαμβάνεστε.
16: Εμείς στη Fonbet το ζούμε από κοντά για να το ζεις εσύ πιο δυνατά, τώρα και με άχαστη προσφορά, χωρίς κατάθεση. Fonbet. Από παίκτες για παίκτες. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
17: Previously, στα κουνάβια.
18: Ο Μαρκ λέει, παιδιά, ότι μετά το πάγωμα νιώθω την ανάγκη να κινηθώ. Έχω περισσότερη ενέργεια. Έχω μεγαλύτερη σεξουαλική ορμή και όρεξη.
19: Για πες άλλη μαρτυρία.
18: Ο Άλεξ Μικαέλσον, investment manager, λέει.
9: Όχι, αυτό είναι και ιδιότητα μαζί. Μαρία, είπες και το ρόλο του.
19: Δεν είναι Ισπανό, δεν έχει 4 ονόματα. Ειδικότητα.
18: Όχι, παιδιά, είπα και την ειδικότητα.
19: Ο Φάνης είναι πρώτος ραδιοφωνικός παραγωγός παρουσιαστής.
18: Ρε παιδιά, σας ήθελα.
9: Ωραία, Μαρία, θα μας κάψεις κάθε κύτρα που έχει μείνει. Τι είπε ο άλλος μέσος ή ο manager.gr, μαλακτία.
18: Εγώ φταίω που σας ανοίγω τα μάτια.
9: Δημήτρη, που λέει να συντακτεί κανείς.
20: Το πιο μίζερο μίζερο πρωινό της Αθήνας. Τα κουνάβια, κάθε πρωί στις 7. Λατρεύεις να συχαίνεσαι να τους ακούς.

0: Love and Rose Live Radio Series Episode 10 Νέα Σμύρνη. Ο Music 892 και η Love and Rose ενώνουν τις δυνάμεις τους. 5η 2 Ιουλίου από τις 6 το απόγευμα έως τις 9 το βράδυ, τα κουνάρια με τον Φάνη Λαμπρόπουλο, τη Μαρία Ένεσλη και τον Δημήτρη Μπουμπουλίνη εκπέμπουν live από το κατάστημα Love and Rose στη Νέα Σμύρνη, Ομήρο 67. Ελάτε να ανακαλύψουμε μαζί τα προϊόντα της Love and Rose, ακούγοντας την καλύτερη ξένη mainstream μουσική μαζί με πολλές εκπλήξεις. Μη λείψει κανείς.
1: Α4 τα περιπολικό εκεί.
2: Η μάρκα αναψυκτικών Green, η δημιουργός των Green Mocktails, ενημερώνει τους καταναλωτές ότι το σύνθημα «Mock, για να μη σε πιάνει ο κοκ» βγήκε νούμερο 1. Το νούμερο 2 ήταν το «Λαφιές τα λόκα και θα περνάς όλα τα μπλόκα».
3: Green Mocktails. 0% αλκοόλ, 0% θερμίδες, 100% υπεύθυνο παρτάρισμα. Δοκίμασέ τα σε 6 μοκτέλιες γεύσεις. Μοχίτο, παλώμα, bitter orange spritz, pink grapefruit, passion fruit, rody ginger lime. Green. Με αλήθειες και φυσαλίδες.
4: Λοιπόν, γάτες μου, θέλω όλες να κοιτάτε με νόημα το φακό και να ποζάρετε. Έτσι, πάμε, δώστε μου νιάου.
5: Νιάου.
6: Νιάου.
4: Είστε scratch. Είστε ανανεωμένες. Είστε τυχερές. Δίνετε τα πιο συχνά κέρδη.
7: Η ανανεωμένη οικογένεια λαχνών Scratch Γάτες είναι εδώ και προσφέρει ενθουσιασμό και τα πιο συχνά κέρδη. Τώρα με νέο λαχνό που ένας στους δύο κερδίζει.
4: Μπράβο σε όλες. Το έχουμε.
7: Διαλέγεις, σκρατσάρεις, κερδίζεις ή το δωρίζεις στους αγαπημένους σου. Scratch. Τύχη στη στιγμή. Allwin. Ελληνικά λαχεία. Μέλος της Allwin. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 18 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
8: Ακούστε, Vikings, οι μάχες μας είναι ο τρόπος μας για να κατακτάμε. Είναι και ο τρόπος μας για να πάμε στη Βαλχάλα. Η νίκη είναι η ανταμοιβή μας. Αλλά...
9: κάπου όπα, ας είναι αυτή η επιδρομή. Αυτό το επεισόδιο. Ή αυτή η σεζόν που θα τελειώσουν όλα.
8: Γιόρν, τι! Τηλέφωνο για σένα!
9: Ποιος είναι!
8: Η ΔΕΗ!
10: Τώρα, εκτός από στριμάρισμα meetings και gaming, το ΔΕΗ Fiber με την εγγυημένα μεγάλη ταχύτητα φέρνει και σταθερό τηλέφωνο. ΔΕΗ Fiber, 1 Gbps με 19,90 ευρώ το μήνα και πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας με 4 ευρώ το μήνα για απεριόριστα εθνικά κινητά και σταθερά. ΔΕΗ Fiber. Άφθονο. Απλό. Προσιτό ίντερνετ και με σταθερό. Η τιμή αφορά το ΔΕΗ Fiber 1 Gbps για 24 μήνες και την πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας. Περισσότερα στο dei.gr/fiber.
11: Η Κρήτη είναι ένας τόπος ανοιχτός, σαν ένα μεγάλο σπίτι. Έτσι είναι και τα πλοία της Anneck Lines. Μας κάνουν να νιώθουμε πως όλοι έχουμε ένα σπίτι στην Κρήτη, μπροστά στη θάλασσα. Και τώρα ταξιδεύουμε με την Anneck Lines για Χανιά και Ηράκλειο με 30% έκπτωση σε καμπίνες και γιοταχή στα ημερήσια δρομολόγια, 20% έκπτωση επιστροφής επιβατών και γιοταχή, 50% έκπτωση σε τρίτεκνους, πολύτεκνους, φοιτητές και παιδιά, τετράκλινη καμπίνα με γιοταχή για οικογένειες και παρέες από 253 ευρώ και πακέτα προσφορών για επιβάτες με γιοταχή από 114 ευρώ. Κάντε εύκολα κράτηση τώρα στο anneck.gr, στον ταξιδιωτικό σας πράκτορα, στο 210-89. 919-800 ή στο νέο Seymour App. Κατεβάστε το τώρα. Anneck Lines. Με τον αέρα του τόπου της.
12: Το καλοκαίρι ο Τζίτζικας μπορεί να σκάει. Εσύ όχι. Στα Max Stores θα βρεις όλα όσα χρειάζεσαι για τη θάλασσα και την παραλία. Ομπρέλες, καρέκλες, ξαπλώστρες, ψυγεία, φουσκωτά και πολλά ακόμα στην καλύτερη σχέση ποιότητας τιμής. Ανακάλυψε τα όλα σε ένα κατάστημα Max Stores και στο maxstores.gr και ετοιμάσου για ένα ξέχαστο καλοκαίρι. Μη σκάς. Καλοκαίρι στα Max.
13: Να ζήσετε!
14: Άσε εμένα πρώτα.
15: Η αλήθεια είναι πως δεν παντρεύεται κάθε μέρα ο κολλητός σου, έτσι. Αλλά Αντριάννα και Βασίλη, μια αγάπη σαν τη δική σας είναι σπάνια. Σχεδόν όσο σπάνια ήταν και η νίκη της Σαουδικής Αραβίας επί της Αργεντινής, που με ανατροπή πήρε το μάτς. Εγώ προσωπικά στηρίζω τα outsider. Όπως outsider ήσουν και εσύ, Βασίλη μου, που με ανατροπή πήρε στην Αντριάννα τον Τάκη.
16: Πάρτε του το μικρόφωνο.
17: Σε αυτό το παγκόσμιο πηγαίνεις εκεί που σε καταλαβαίνουν. Με καθημερινό unboxing εμπειριών και προσφορών, Mundo Missions και πρόμος για σούπερ δώρα στα καταστήματα Allwin από το Πάμε Στοίχημα. Εδώ σε καταλαβαίνουμε. Allwin. Ρυθμιστή σε συμμετοχή μόνο σε άτομα άνω των 18 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
5: Είμαι παντρεμένος. Φέτος έμαθα ότι η σύζυγός μου έχει πάρει ένα δάνειο στο όνομά μου και του γράφω. Και τι γίνεται? Είμαστε ακόμα μαζί και πολύ αγαπημένοι. Τι τα έκανε αυτά τα λεφτά επίσης? Α, ήταν ανακαίνιση. Η Ιωάννα λέει: πήρε δάνειο η κοπέλα να ανακαινήσει τη φωλίτσα που έχει με τον κόμενο. Αντώνη, κάποια αλλαγή στο σπίτι σου είδε.
6: Ευθύμης Κάλφας, Αστερό Μιχαϊνά. Καθημερινά 6 με 9 το απόγευμα, μόνο με συνταγή γιατρού.
13: Στο Music 892.
16: Ακολούθησέ μας στο YouTube at Music 892.

0: Πες το και στους φίλους σου.
1: Μην είσαι μόνος.
0: Πολύ μπροστά. Music 892.
2: This is Kim Cooper. I'll tell you what I mean.

0: Αν σε πάρουν από την εταιρεία ακροαματικότητας ραδιοφώνων και σε ρωτήσουν εσύ ποιον σταθμό ακούς, αλλά σε ξύπνησαν μετά από δύο ημέρες αϊπνίας, πες
1: Music 892.
0: Μπορεί να μην μπορέσεις να ξανακοιμηθείς, όμως σκέψου, έδωσες χαρά στον αγαπημένο σου σταθμό. Ε? Your girl could never move like this.

Move like this.

0: Beach από το Music 892. Φέτος το καλοκαίρι δημιουργούμε τα πιο ξεχωριστά Music Beach Parties δίπλα στη θάλασσα. Με την υποστήριξη της Durex, γιατί οι καλύτερες καλοκαιρινές ιστορίες ξεκινούν αυθόρμητα.
1: Oh my God.
0: Για δύο Κυριακές, 5 και 12 Ιουλίου, μετατρέπουμε το Divers Beach Bar στη Νέα Μάκρη στο απόλυτο καλοκαιρινό σημείο συνάντησης για Sets on the Beach. Από τη 1 έως τις 3 το μεσημέρι, live radio show με τους Ευθύμη Κάλφα και Αστερόπη Χαϊνά. Και από τις 4 μέχρι να δύσει ο ήλιος, η Ξένια Γκάλη αναλαμβάνει τα decks και το party ξεκινά. Δώσε vibes στο καλοκαίρι σου με το Music 892. Sets on the Beach by Durex.
1: Let's dance.
2: All you need.
3: Πού ήσουν, πού ήσουν στις μεγάλες παγκόσμιες στιγμές? Στο χέρι του Θεού Ντιέγκο. Πού ήσουν, στο θεϊκό πόδι του Ινιέστα? Πού ήσουν, πού ήσουν όταν μια μυθική κοτσίδα έχανε το πέναλτι και όταν μια μυθική φαλάκρα έριχνε τίτλους τέλους? Πού ήσουν όταν ο Πελέ και ο Κρόιφ μας έμαθαν τι είναι μπάλα? Και όταν ο Εμπαπέ και ο Μέση μας έδειξαν τι σημαίνει τελικός? Και πού θα είσαι σε αυτό το παγκόσμιο? Γιατί εμείς θα είμαστε εκεί. Στοίχημα. Επίσημος υποστηρικτής παγκοσμίου κυπέλου FIFA 2026. Ρυθμιστής ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
4: Θέλουμε τα πάντα από νωρίς. Με λόγο ή χωρίς. Να το σκάμε με περίεργες παρέες. Έτσι να περνάνε οι μέρες.
5: Δεν είμαστε μια επιτυχία, μια αποτυχία, μια πτυχιακή. Αυτά είναι μόνο η αρχή. Τα θέλουμε όλα για πιο πολύ. Και ας λέμε την υπερβολή.
6: Ήρθε το WhatsApp Under 30 για να δώσει περισσότερα σε περισσότερους. Περισσότερα data, περισσότερες εμπειρίες. Για πρώτη φορά σε όλους εμάς κάτω των 30. WhatsApp, όλα παίζουν.
7: Το εμβληματικό Island στην Αθηναϊκή Ριβιέρα υποδέχεται τον Jimmy Jules την Κυριακή 28 Ιουνίου για ένα μοναδικό DJ set. Κρατήσεις στο 210-892-5000. Προπόληση εισιτηρίων στο more.com και come together.
8: Τα χρόνια περνούν και τι μένει? Στιγμές. Αυτή η κατεργάρα πόρτα που όλο τρίζει. Το πόμολο που σου κάνει νάζια. Τι θα ήταν η ζωή χωρίς τις συγκινήσεις της? Τα απρόπτά της. Βαρετή. Και σε ποιον αρέσει να βαριέται?
9: Δεν βαρέθηκες να παραμυθιάζεις τον εαυτό σου? Αναβάθμισε το σπίτι σου με ενεργειακά κουφώματα Αλουμίλ. Τώρα, εποφελήσου και από το πρόγραμμα ανακαίνιση κατοικίας. Αλουμίλ. Επιδιώκουμε την τελειότητα κάθε μέρα.
10: Τα ταχύπλοα της E-Jets φέρνουν πιο κοντά τη Ραφίνα με Άνδρο, Τίνο, Μύκονο, Πάρο και Νάξο. Γρήγορα και οικονομικά, με μόλις 24 ευρώ για Άνδρο σε μία ώρα και μόλις 28 ευρώ για Τίνο σε δύο ώρες.
11: Όπα, όπα, μισό. Ραφίνα Άνδρο σε μία ώρα με 24 ευρώ και Ραφίνα Τίνο σε δύο ώρες με 28 ευρώ.
10: Ναι, ναι, με τα ταχύπλοα της E-Jets. Γρήγορα. Απολαύστε ταχύτητα.
11: Και οι επιστροφές?
10: Από Άνδρο 24 ευρώ και από Τίνο 34 ευρώ. Μα πού πας?
11: Κλείνω τα εισιτήρια για να προλάβω την προσφορά. Συνέχισε εσύ.
10: Ταξιδεύουμε από τη Ραφίνα καθημερινά με τρεις αναχωρήσεις. Στις 8 παρα 20, στις 11 και στις 2 και 20. Μόνο με τις E-Jets. Και γρήγορα και οικονομικά. E-Jets. Κερδίζεις καλοκαίρι.
12: Ακούστε! Vikings! Οι μάχες μας είναι ο τρόπος μας για να κατακτάμε. Είναι και ο τρόπος μας για να πάμε στη Βαλχάλα. Η νίκη είναι η ανταμοιβή μας. Αλλά...
13: κάπου όπα. Ας είναι αυτή η επιδρομή. Αυτό το επεισόδιο. Ή αυτή η σεζόν που θα τελειώσουν όλα.
12: Γιόρν! Τι! Τηλέφωνο για σένα! Ποιος είναι? Η ΔΕΗ!
14: Τώρα, εκτός από στριμάρισμα meetings και gaming, το ΔΕΗ Fiber με την εγγυημένα μεγάλη ταχύτητα φέρνει και σταθερό τηλέφωνο. ΔΕΗ Fiber, 1 Gbps με 19,90 ευρώ το μήνα και πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας με 4 ευρώ το μήνα για απεριόριστα εθνικά κινητά και σταθερά. ΔΕΗ Fiber. Άφθονο, απλό, προσιτό ίντερνετ και με σταθερό. Η τιμή αφορά το ΔΕΗ Fiber 1 Gbps για 24 μήνες και την πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας. Περισσότερα στο dei.gr / Fiber.
15: Ο Πάσκαλε βιαστικός και καταϊδρωμένος.
16: Αχ, δεν αντέχω άλλο και τι. Λιώνω.
15: Για μένα.
16: Από τη ζέστη. Και βαριέμαι φουλ.
15: Τότε δε στο κουλ.
16: Στην πόλη. Αποκλείεται.
15: Στο βουνό. Όλο το καλοκαίρι στο καζίνο της Πάρνηθας τρέχουν οι πιο cool εβδομάδες μετρητών για έως 320.000 ευρώ σε πολλούς τυχερούς. Κάθε Δευτέρα, Τετάρτη, Παρασκευή και Σάββατο έως 20.000 ευρώ την ημέρα μας περιμένουν στον πιο δροσερό προορισμό της Αθήνας με πολλές εκπλήξεις και μοναδικά summer vibes.
16: Τότε μην κάθεσαι. Ανεβαίνει η θερμοκρασία, ανεβαίνουμε κι εμείς βουνό για μετρητά που δροσίζουν. Στο Regency Casino Mon Parnes.
1: Δελτία συμμετοχής με τη δωρεάν είσοδο στο καζίνο. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
2: Previously.
17: Στα κουνάβια.
18: Τρώνε το ψωμί, τρώνε κάτι καραπλοδέμονες. Να πούμε με τον Μίτσο και τον Λεωνίδα που κολοτρύπονται σε πάρτι. Να πούμε εκεί πέρα. PR, τι κάνεις, είμαι στο musical. Έλα να πιούμε δυο μοχίτο. Δρόμο, δρόμο, κολόμπες.
19: Αχ, το καραπλοδέμονο στα τέλειο.
18: Λοιπόν.
20: Μαρία, ένα λίμπο σταματήσει να γελά επειδή μου είπε καραφλόδεμονα.
18: Και αυτή τέτοια θέλει τώρα. Απλά έχει το παιδί και δεν προλαβαίνει τώρα.
19: Τα βαριόμουν εκτρά.
18: Πόσο διαφορετική είσαι από όλου του υπόλοιπου. Χριστέ μου.
20: Πάρτα και εσύ.
18: Πόσο unique.
21: Το πιο μίζερο πρωινό τη Αθήνα. Τα κουνάβια. Κάθε πρωί στι 7. Λατρεύει να συχαίνεσαι να του ακούει.

0: Ο Music 892
1: παρουσιάζει
0: για πρώτη φορά στην Ελλάδα
1: New World
0: με Άρτζι και Άρτμπατ. Παρασκευή 3 Ιουλίου στο Θέατρο Πέτρας. Ένα από τα πιο αναμενόμενα electronic events του καλοκαιριού. Με εντυπωσιακή open air παραγωγή κάτω από τον Αθηναϊκό ουρανό. Άρτζι και Άρτμπατ σε μια μοναδική εμφάνιση. Συντονίσου καθημερινά στον Music 892 και κέρδισε διπλές προσκλήσεις. Περισσότερες πληροφορίες στα social media του Primer Music Festival και στον Music 892.
2: Θα δούμε Μουντιάλ το βράδυ.
3: Αμέ.
4: Θα παραγγείλουμε κιόλας.
5: Αμέ.
4: Θα έρθεις από μένα.
3: Αμέ.
4: Ωραία δεν θα ήταν να παίζαμε κι εμείς στα γήπεδα της Αμερικής.
3: Αμέ. Τη Superbet μπορούμε. Γιατί τώρα παίζουμε μαζί και στην Αμερική με Super 300 δώρα χωρίς κατάθεση και Super Τρίλισσα με έπαθλο έως και 1 εκατομμύριο ευρώ μετρητά. Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί και στο Μουντιάλ. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όροι.
6: Η μάρκα αναψυκτικών Green, η δημιουργός των Green Mocktails, ενημερώνει τους καταναλωτές ότι το MOCK για να μη σε πιάνει ο κοκ δεν είναι επίσημη διατροφική πληροφορία προϊόντος. Είναι όμως κάτι που εκτιμάς πολύ το επόμενο πρωί. Green Mocktails. 0% αλκοόλ, 0% θερμίδες, 100% υπεύθυνο παρτάρισμα. Δοκίμασέ τα σε 6 μοκτέλιες γεύσεις. Μοχίτο, παλώμα, bitter orange spritz, pink grapefruit, passion fruit, rody ginger lime. Green. Με αλήθειες και φυσαλίδες.
7: Μετά από ώρες στον ήλιο, επιστρέφεις από την παραλία νιώθοντας τουρίστας στην ίδια σου την πόλη. Και εκεί που πας να βγάλεις την μπλούζα, το δέρμα σου κάνει αυτό το... Ο, φίλε, λίγο πιο απαλά. Εκεί χρειάζεσαι την Bepanthol κρέμα, που ανακουφίζει, ενυδατώνει και βοηθά στην ανάπλαση του δέρματος με προβιταμίνη Β5. Bepanthol κρέμα. Η δροσιά που αποζητά το δέρμα σου.
8: Λοιπόν, γάτες μου, θέλω όλες να κοιτάτε με νόημα το φακό και να ποζάρετε. Έτσι, πάμε, δώστε μου νιάου.
9: Μιαου.
8: Είστε σκράτς, είστε ανανεωμένες, είστε τυχερές. Δίνετε τα πιο συχνά κέρδη.
10: Η ανανεωμένη οικογένεια λαχνών Scratch Γάτες είναι εδώ και προσφέρει ενθουσιασμό και τα πιο συχνά κέρδη. Τώρα με νέο λαχνό που ένα στους δύο κερδίζει.
8: Μπράβο σε όλες, το έχουμε.
10: Διαλέγεις, σκρατσάρεις, κερδίζεις ή το δωρίζεις στους αγαπημένους σου. Scratch, τύχη στη στιγμή. Allwin, ελληνικά λαχεία, μέλος της Allwin. Ρυθμιστή σε ΕΠ, συμμετοχή για άτομα άνω των 18 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
11: Δεν χρειάζεσαι κάποιο λόγο για να ταξιδέψεις σε Αίγινα, Αγκίστρι, Πόρο, Ήδρα, Σπέτσες. Αλλά αν θέλεις οπωσδήποτε έναν, η Hellenic Seaways σου δίνει 3. 50% έκπτωση για τρίτεκνους, πολύτεκνους, φοιτητές και παιδιά, 20% έκπτωση στα εισιτήρια επιστροφής και 10% έκπτωση για τα μέλη C-Smiles. Κάνε εύκολα κράτηση τώρα στο hellenicseaways.gr, στον ταξιδιωτικό σου πράκτορα, στο 210-8919-800 ή στο νέο C-More App. Κατέβασε το τώρα. Hellenic Seaways. Μπήκες, έφτασες.
12: Να δω.

0: Τι παίζεις εκεί?
1: Δωροστροφό της Novibet.
0: Δωροτροχό?
1: Όχι, όχι. Αυτό που στροφάρει και δίνει δώρα. Δωροστροφό. Εσύ, σαν σοφή κουκουβάγια, θα έπρεπε να τα ξέρεις αυτά. Αλλά μάλλον δεν στροφάρεις.
0: Α, δεν θα βγάλω άκρη μαζί σου.
2: Είσαι ξύπνιος. Στη Novibet ζεις το παγκόσμιο με δωρεάν δωροτροχό με πολλά δώρα τεχνολογίας. Novibet. Όλα είναι δυνατά και στο παγκόσμιο. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
3: Σε μια συζήτηση που είχα, η παρέα εκεί μου είπε ότι τα κόκαλα, επειδή δεν καίγονται, τα βάζουν σε έναν ειδικό σαμίλο και τα κάνουν σκόνη. Εκεί λίγο το να μπει στο μπλέντερ με ζορίζει. Όχι ότι καύσιμο ακούγεται πιο μαλακό, γιατί πες ότι έγινε λάθος και είναι νεκροφάνεια. Μην ξυπνήσω με φλόγες γύρω μου.
4: Πάντως εσύ θεωρείς ότι ακόμα και όταν είναι να πεθάνεις θα ξυπνήσεις. Δεν θα ηρεμήσεις ούτε εκεί. Ακόμα και εκεί εσύ ελπίζεις ότι θα έχεις άλλη μια ζωή.
3: Δεν ελπίζω, φοβάμαι.
4: Φύγε, κορίτσι μου. Φύγε να ηρεμήσουμε.
5: Ευθύμης Κάλφας, Αστερόπι Χαϊνά. Καθημερινά 6 με 9 το απόγευμα, μόνο με συνταγή γιατρού.
6: Στο Music 892.
7: Ακολουθήστε μας στο Instagram @music892.

0: αν σε πάρουν από την εταιρεία χρωματικότητας ραδιοφώνων. Ναι. Ενώ περιμένεις την ουρά της τράπεζας και σε ρωτήσουν. Εσύ, ποιο στόχο ακούς. Απλά απάντησε.
1: Music. 8, 9, 2.
2: Κλείστο. Ναι, τώρα,
1: είναι
2: τώρα,
1: πολύ
2: κλείστο.
1: Μπροστά.
2: Τώρα κλείστο.
1: Θα πρέπει να σας αφήσω τώρα.
2: Ακούσε.
1: Δεν μπορώ να μιλήσω άλλο.
2: Τώρα κλείστο.
1: Ευχαριστώ.

0: Η ώρα είναι λίγο πριν τις 9. Μήνυμα υπεύθυνου παιχνιδιού από την Bet365. Απόλαυσε τις στιγμές χωρίς εμάς για να απολαμβάνεις τις στιγμές με εμάς. Παίξε με ασφάλεια στην Bet365.
1: Με το Bet Builder της Bet365 παίρνετε τη δύναμη στα χέρια σας.
2: Μπορείτε να δημιουργήσετε το δικό σας στοίχημα μέσα από χιλιάδες αγορές. Όπως ένας παίκτης να σκοράρει ή να δώσει assist, καθώς και το τελικό αποτέλεσμα. Και αν κάποιος παίκτης σας αντικατασταθεί, το στοίχημά σας συνεχίζεται με το SAP Plus.
1: Με την Bet365 τίποτα δεν είναι συνηθισμένο. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Απαιτείται εγγραφή.
2: Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
3: Music 892.
4: Ακούστε! Vikings! Οι μάχες μας είναι ο τρόπος μας για να κατακτάμε. Είναι και ο τρόπος μας για να πάμε στη Βαλχάλα. Η νίκη είναι η ανταμοιβή μας. Αλλά...
5: Κάπου όπα. Ας είναι αυτή η επιδρομή. Αυτό το επεισόδιο. Ή αυτή η σεζόν που θα τα γιώσουν όλα.
4: Γιόρν! Τι! Τηλέφωνο για σένα! Ποιος είναι! Η ΔΕΗ!
6: Τώρα, εκτός από στριμάρισμα meetings και gaming, το ΔΕΗ Fiber με την εγγυημένα μεγάλη ταχύτητα φέρνει και σταθερό τηλέφωνο. ΔΕΗ Fiber, 1 Gbps με 19,90 ευρώ το μήνα και πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας με 4 ευρώ το μήνα για απεριόριστα εθνικά κινητά και σταθερά. ΔΕΗ Fiber. Άφθονο. Απλό. Προσιτό ίντερνετ και με σταθερό. Η τιμή αφορά το ΔΕΗ Fiber 1 Gbps για 24 μήνες και την πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας. Περισσότερα στο dei.gr/fiber.
7: Previously, στα κουνάβια.
8: Και πάμε λοιπόν τώρα στη νέα ταινία Άρχοντα των Δαχτυλιδιών.
9: Α, το είδα. Είδες τώρα ποιο θα βάλουν για Άραγκον. Είναι δυνατόν. Έπεσε ο Άραγκον, όπως λέω, ο Βίντσεν Κανσέλ, που λέγω.
8: Βίγκο Μόρτενσεν.
9: Ο οποίος... Έφυλε, μου έχει το Σβίγκο να παίξει που είναι φοβερό ο οποίο.
8: Ποιο Σβίγκο, παιδί μου. Ο Σβίγκο είναι ο δικό μα.
9: Του μπερδεύω.
10: Αχταρμά.
8: Κανονικά ήταν να υποδηθεί τον Άραγκον ο Βίγκο Μόρτενσεν. Γιατί και τον Γκάνταλφ θα τον κάνει ο Μακέλεν κανονικά. Παρ' όλα αυτά, τον ρόλο του Άραγκον θα τον κάνει συγκεκριμένα ο Τζέιμι Ντόρναν.
9: Τι είναι αυτό, μα παιδάκι, μα το
8: ο πρωταγωνιστή από τι 50 αποχρώσει του Γκρι.
9: Καλά. Μα δηλαδή πάλι καλά που παίζει και ο Μακελελέ εκεί πέρα και δεν είναι. Ο μόνο.
6: Το πιο μίζερο πρωινό τη Αθήνα. Τα κουνάβια κάθε πρωί στι 7. Λατρεύει να συχαίνεσαι να του ακούς.

0: Πώς γίνεται όλα τα σεξόπ να σε ξέρουν, βρε Αστερόπη μου. Την έστειλε τώρα μήνυμα ένας, λέει, καλά δεν είσαι ψωνίσα που μας πήγες από αλλού. Έχει και επιλογές. Μπράβο. Αυτά, αν θέλετε links για τα προϊόντα από σεξόπ, η Αστερόπη έχει και κωδικό, εκπτωτικό. Θα γράψετε.
1: Ρε, γιατί λες στον κόσμο τέτοια πράγματα.
0: Για 69% έκπτωση.
2: Ευθύμης Κάλφας, Αστερόπη Χαϊνά. Καθημερινά 6 με 9 το απόγευμα, μόνο με συνταγή για
3: στο Music 892.
4: Ακολούθησέ μας στο YouTube at music 892.

0: Αν σε πάρουν από την εταιρεία ακροματικότητας ραδιοφώνων και σε ρωτήσουν εσύ ποιο σταθμό ακούς, γέλα με υφάκι. Χα, πες
1: Music 892
0: και συνέχισε να ακούς. Πολύ μπροστά μουσικάρε.

0: Previously.
1: Στα κουνάβια.
2: Έλα, Φανάρα, καλημέρα.
3: Καλημέρα, αγόρι μου, καλημέρα. Από πού, επάγγελμα?
2: Περιστέριος Καρατζής.
3: Δεν καταλαβα, τι είπες.
0: Περιστέριος Καρατζής.
3: Όχι, δεν θέλω όνομα τεπώνυμο. Όνομα μόνο και επάγγελμα.
2: Καρατζής.
3: Α, Σκαπατζής, Σκαπατζής. Εντάξει, ωραία.
2: Καρατζής, κατά.
4: Σκατατζής, λέει.
3: Συγγνώμη.
1: Το πιο μίζερο πρωινό της Αθήνας. Τα κουνάβια κάθε πρωί στις 7. Λατρεύεις να συχαίνεσαι να τους ακούς. No matter what, you got.

0: Πράγματα που δεν κοίταξε αστερόπι στο καινούριο τη σπίτι. Παιδιά, δεν έχει σίτες στο σπίτι αυτό. Και η κυρία από εδώ θεωρεί τις σίτες
1: πολύ υπερεκτιμημένες.
0: Αυτό. Η Μαρία λέει στην αρχή δεν το καταλαβαίνεις, αλλά αν έχεις δέντρα τριγύρω, βρωμούσες, κατσαρίδες όλο στο κρεβάτι σου θα έρθουν. Πάντως στο τρίτο όροφο είχαν σκαρφαλώσει την αδερφή μου αρουραίοι στο μπαλκόνι και ροκάνιζαν κάτι κλαριά.
1: Κάποιος από όλους εσάς που στέλνει μηνύματα έχει να πει ένα καλό λόγο για το καινούριο
0: καλορίζικο
1: σπίτι.
0: Ένα βράδυ Ιουλίου βλέπω μέσα στο σαλόνι κάτι που έμοιαζε με πεσμένο φύλλο. Ήταν νυχτεριδάκι που είχε αράξει στο πάτωμα. Μένω στον τρίτο όροφο. Καλορίζικο βρε αστερόπι μου το σπίτι.
2: Ευθύμης Κάλφας, αστερόπι Χαϊνά. Καθημερινά 6 με 9 το απόγευμα, μόνο με συνταγή γιατρού.
3: Στο Music 892.
4: Ακολούθησε μας στο TikTok at official music 892.

0: σε πάρουν από την εταιρεία κροματικότητας ραδιοφώνων. Εννοείσαι τον οδοντίατρο και σε ρωτήσουν. Εσύ, ποιο σταθμό ακούς? Με το στόμα γεμάτο από γάζες, απλά μουρμούρισε.
1: Πόνας.
2: Μπορεί να πόναχα και να έτρεχαν τα σάλια, αλλά έκανα χαρούμενο το σταθμό μου. Your girl could never move like this.

0: Previously.
1: Στα κουνάβια.
2: Θα σα βάλω κάτι στο μυαλό και να μην σου φύγει τίποτα.
0: Ναι, πώς,
2: είναι πολύ εύκολο. Έχει τη δύναμη να μην σκεφτεί κάτι.
0: Αμέ.
2: Μπορεί να μπλοκάρει οτιδήποτε σου πω τώρα.
0: Πε μου, δεν το έχω φτάσει σε επίπεδο που να μπορώ τα πάντα, αλλά το έχω φτάσει σε ένα καλό επίπεδο. Ναι, σε κοιτάω.
2: Πέο.
3: Το πιο μίζερο πρωινό της Αθήνας. Τα κουνάβια κάθε πρωί στις 7. Λατρεύεις να συχαίνεσαι να τους ακούς.
4: Dan Zone.
5: Αποκλειστικά στον Music 892. Τώρα στα Dex. Maggie Stats Mix.
6: The woman of your dreams is here to mix. Maggie Haralabifu. Oh my god, this woman makes me

0: Λούλου. Λούλου. Κουκου.
1: Θέλω να σας πω τι εννοεί αστερόπι μπλουζάκι. Από το τζιν μέχρι το κάτω μέρος από το στήθος της απέχουν 4 δάχτυλα που υπάρχει δέρμα. Από το άνω στήθος, το σημείο εκείνο, μέχρι το λαιμό είναι 10 δάχτυλα.
2: Από το ντεκολτέ μέχρι το λαιμό.
1: Αυτό η αστεροπάρα το θεωρεί μπλουζάκι.
2: Ωραία, τώρα τι μπλουζάκι, τι τοπάκι.
1: Σωτή σουτιέν.
3: Ευθύμη Κάλφα, Αστερόπι Χαϊνά. Καθημερινά 6 με 9 το απόγευμα, μόνο με συνταγή γιατρού.
4: Στο Music 892.
5: Ακολουθήστε μας στο Instagram at Music 892.
6: Dan Zone.
5: Αποκλειστικά στο Music 892. Τώρα στα Dex. Magistats Mix.

0: Bum.
1: Previously.
0: Στα κουνάβια.
2: Λοιπόν, τώρα ξέρεις τι, για ποιο λόγο σου λέω να μην τραγουδάς. Δεν το λέω για να σημειώσω. Το λέω.
3: Όχι, καλέ.
2: Αυτά τα τραγούδια, όταν τα ακούγα, εμείς
3: πολύ. Πότε τα ακούγε εσύ,
2: Πότε. Πότε τα ακούγε,
3: το 19 βγήκε, ρε.
2: Όχι αυτό.
0: Το πιο μίζερο πρωινό της Αθήνας. Τα κουνάβια. Κάθε πρωί στις 7. Λατρεύεις να συχαίνεσαι να τους ακούς.
4: Dan Zone.
5: Αποκλειστικά στον Music 892. Τώρα στα DEX. Chris IDH.

0: Λούλου.
1: Γνώρισα, λέει η κοπέλα, είμαι 35, είναι 25. Να επενδύσω, να μην επενδύσεις. Έχουμε άλλες προσλαμβάνουσες. Και αυτή τη λέξη, τα 10 χρόνια μικρότερα, δεν θα τη ξέρουν. Από εκεί να καταλάβουν.
2: Ωραία, λες και δεν έχουμε πάει σχολείο. Δεν θα...
1: Εσύ γιατί βάζεις τον εαυτό σου.
2: Γιατί είμαι το σπίτι χρονών.
1: Είσαι με τα καλά σου. Τι πρώτος πληθυντικός είναι αυτός.
2: Όλη η Θεσσαλονίκη βούηξε, αγόρι μου, ότι φαίνομαι 25 χρονών.
1: Όλη η Θεσσαλονίκη βούηξε από άλλα πράγματα.
2: Μην το
1: ανοίξω το στόμα μου, γιατί βουήξε η Θεσσαλονίκη. Χωρίσανε τα μισά ζευγάρια πάνω.
3: Ευθύμης Κάλφας, Αστερόπι Χαϊνά. Καθημερινά 6 με 9 το απόγευμα, μόνο με συνταγή γιατρού.
4: Στο Music 892.
5: Ακολουθήστε μας στο Instagram @music892.

0: Αν σε πάρουν από την εταιρεία κροματικότητας ραδιοφώνων και σε ρωτήσουν εσύ ποιο σταθμό ακούς, γέλα με υφάκι. Χα, πες
1: Music 892
0: και συνέχισε να ακούς πολύ μπροστά μουσικάρες.

0: Previously.
1: Στα κουνάβια.
2: Αν βλέπεις ότι δίνω παραπάνω από αυτό που πρέπει, ρε φίλε, πρέπει να το πεις.
3: Αυτό που δίνεις τώρα είναι το παραπάνω.
2: Φυσικά.
3: Μπορείς. Αν το ταβάνι σου είναι αυτό, γιατί εγώ δεν σου λέω μπράβο, γιατί πιστεύω ότι το ταβάνι σου δεν είναι αυτό. Μειώνεις τον εαυτό σου, αδερφέ. Εγώ σε έχω πολύ ψηλά.
0: Πες τους ευχαριστώ πάρα πολύ για αυτό που μου λες. Θα προσπαθήσω να κάνω ό,τι καλύτερο μπορώ.
3: Ακριβώς.
2: Ευχαριστώ πάρα πολύ.
3: Ναι.
2: Και θα δώσω τον καλύτερό μου αυτό για εσένα από τότε.
3: Άρα θα δουλέψουμε πιο σκληρά.
2: Και όσο μπορώ.
3: Εγώ πιστεύω ότι μπορείς στο δεκαπλάσιο από ό,τι κάνεις τώρα.
2: Θα μου το αναγνωρίσεις.
3: Αν το δω, ναι.
0: Βλέπεις.
3: Είδες πως φέρεις από μια κουβέντα και είναι και χρεωμένος τώρα.
4: Το πιο μίζερο πρωινό της Αθήνας. Τα κουνάβια. Κάθε πρωί στις 7. Λατρεύεις να συχαίνεσαι να τους ακούς.

0: Παντρεύτηκε για μια φίλη μου.
1: Θες. Πολύ σε κάλεσε, μπράβο.
0: Με κάλεσε.
1: Πολύ αγαπημένη φίλη σου ήταν.
0: Παιδί μου, με κάλεσε. Δεν μπορούσα να έχω πάει.
1: Δεν είσαι καλή φίλη.
0: Ποιο ξέρει,
1: μην τραβιώσουμε κανένα γαμπρό, φοβάμαι.
0: Στο και...
1: Ναι, τώρα θα βγάλω και λαβράκι άμα το πιέσω ακόμα λίγο.
0: Τρεις φορές τον έχω δει όλο και όλο το γαμπρό. Τρελάθηκες.
1: Τρεις φορές είναι αρκετές αστερόπαιδες.
0: Ρε σταμάτα, άλλο είναι το θέμα μας τώρα.
2: Ευθύμης Κάλφας, Αστερόπι Χαϊνά. Καθημερινά 6 με 9 το απόγευμα, μόνο με συνταγή γιατρού.
3: Στο Music 892. Ακολούθησέ μας στο YouTube at Music 892.

0: Αν σε πάρουν από την εταιρεία ακροματικότητας ραδιοφώνων και σε ρωτήσουν εσύ ποιο σταθμό ακούς, απλά ούρλιαξε.
1: Ποιος είναι
0: 2! Και κλείστε στα μούτρα. Θα καταλάβουν ότι είσαι πολύ.

0: Previously.
1: Στα κουνάβια.
2: Κοιτάτε με στα μάτια.
3: Σε κοιτάμε.
2: Είσαι στα μάτια.
3: Ναι.
2: Να είστε σίγουροι πως τα χιά πάλι εμείς θα είμαστε νικητές. Θα σας δείχνουν στα παιδιά και θα λένε: να, αυτοί είναι που τσακίσανε το δράμα. Ποιος δεν θα το ήθελε αυτό, μωρέ.
3: Τουρκοί! Σήμερα το βράδυ ανεβαίνω ρίγα Λετωνία. Αύριο βράδυ θα είναι εκεί ο Φανούλης.
4: Φάνη λέει κράτα, λέει μικρό καλάθι, μη φάμε και μπαμ. Όλοι αυτή τη στιγμή λένε ότι θα τον πιούμε άσχημα. Έχει πολύ καλή ομάδα η Τουρκία. Έτσι. Και σας λέω εγώ.
3: Γι' αυτό πάω πέρα!
4: Και όλοι εσείς λοιπόν που στέλνετε μηνύματα εδώ πέρα ότι Φάνη θα χάσουμε, θα κερδίσουμε μόνο και μόνο επειδή ανεβαίνω εγώ απάνω. Η Ελλάδα όχι μόνο θα κερδίσει και με 15-20 πόντους διαφορά.
5: Πόσο?
6: Καλά, εντάξει.
7: Το πιο μίζερο πρωινό της Αθήνας. Τα κουνάβια κάθε πρωί στις 7. Λατρεύεις να συχαίνεσαι να